0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ ποιον σταθμό ακούς?» Αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Πες το και στους φίλους σου.
5: Μην είσαι μόνος.
4: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: όλα. Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεν ακολουθούμε τα τρέντς.
3: Τα προκαλούμε.
4: Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: περιγραφή. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβομαχίες. Λοιπόν, Μαριό, ποιον έχεις πάρει?
2: Την Ευελίνα, είναι η πρώτη της φορά, πάρτε με το καλό.
1: Ευελινάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Ευελίνα μου, ένα, δύο ή τρία?
3: Το 3.
1: Το 3, η φίλη μου η Ευελίνα.
4: Ευγενέστατη.
1: Ευελίνα, ναι. Μου, θα παίξεις με τη Μαρία.
3: Μια χαρά.
2: Ευελίνα, δεν σε μπορώ να το λες με θέρμη.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν θα είναι ακροάτρια της εκπομπής, αλλά κατάλαβα ότι είναι ακροάτρια της εκπομπής.
4: Έχουμε, ναι, την Έλενα.
1: Έλενα.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Δεσποινής Έλενα. Εσείς πολύ καλά, χαρούμενη Έλενα, γιατί άκουσε ότι η αντίπαλός σας έχει πάρει τη Μαρία.
2: Κοίτα τι έχει γίνει με μένα τώρα.
5: Έλενα. Επειδή παίζω πρώτη φορά.
1: Μπράβο, και εσύ πρώτη φορά, τέλεια. Δύο ή ένα?
5: Λοιπόν, θα πω το ένα.
1: Το ένα, η φίλη Έλενα.
2: Για να δω.
1: Έλα να παίξουμε τον Δημήτρη.
5: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, επειδή και τα κορίτσια, επειδή η πρώτη φίλη.
4: Η Ευελίνα.
1: Η Ευελίνα, όχι,
2: Ευελίνα.
1: Η Ευελίνα φάνηκε πολύ ευγενική. Ευελίνα, μου έχει ξανακούσει την εκπομπή?
5: Την έχω ακούσει, δε, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ και ούτε έχω πάρει μέρος.
1: Ούτε έχει. Αλλά ακούς τα παιχνίδια πώς γίνονται.
5: Ακούω, ναι, ναι.
1: Ωραία. Εγώ, Ευελίνα μου, επειδή μου ακούγεσαι πάρα πολύ ευγενική, θα σου δώσω τη δυνατότητα, αν θες. Άμα ακούς την εκπομπή, ξέρεις ότι η Μαρία είναι, να σου το πω και εγώ ευγενικά, είναι παντελώς άχρηστη. Δηλαδή, να σου το πω.
2: Πολύ ευγενικά το είπες.
1: Ναι, να σου, ρε παιδί μου, όχι, στο παιχνίδι αυτό, γενικά η Μαρία
2: έχει
1: πολλά ταλέντα. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Θες να σου δώσω ένα δώρο, ένα ρολόι, να το πάρεις.
4: Από season time.
1: Από season time, να το πάρεις, να φύγεις και να είσαι ευχαριστημένη, ή θες να ρίξεις τη ζαριά σου που λέμε, να πάρεις το κουτσάλογο, τη Μαρία, κουτσάλογο είναι το παρατσούκλι, και να δοκιμάσεις την τύχη σου για τα 100 ευρώ του το My Market.
5: Θα ρίξω τη ζαριά μου, θα ευχηθώ στη Μαρία και σε μένα καλή επιτυχία.
2: Ευελίνα μου, κομμάτια με έχεις κάνει.
1: Συγκινητική, μπράβο Ευελίνα μου, μπράβο Ευελίνα μου.
2: Τώρα έχω αγχωθεί παραπάνω.
1: Γενναία η Ευελίνα. Λοιπόν, κορίτσια, τα που παίζουμε, 30 δευτερόλεπτα έχει η κάθε μια σας στη διάθεσή της. Να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις σας περιγράψουν τα παιδιά. Εμείς, κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε, έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Εντάξει, κορίτσια μου.
5: Εντάξει.
1: Τέλεια, τέλεια. Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με την Ευελίνα. Ευελίνα μου, καλή τύχη. Είμαστε μαζί σου. Είμαστε μαζί σου, μην παρεξηγηθεί η Έλενα. Απλά, Έλενα, είμαστε με την Ευελίνα, γιατί έχει παίξει με την Μαρία.
2: Εντάξει, μου έχετε δημιουργήσει.
5: Θα γίνει η ανατροπή μετά, μην αγχώνεσαι.
2: Μου έχουν δημιουργήσει.
1: Η ανατροπή, Έλενα, είναι να κερδίσει η Μαρία.
2: Μου έχουν δημιουργήσει περιοριστική πεποίθηση τώρα, έτσι.
1: Λοιπόν.
5: Όχι, Μαρία, πάμε δυνατά.
1: Αχ, είναι τόσο καλή η Ευελίνα που
2: είναι πάρα πολύ
1: κρίμα που θα την πάρει στο λαιμό σου. Λοιπόν, με ποιο ζέζουμε?
4: Με
1: τζρόζ. Ευελίνα μου, είσαι έτοιμη?
2: Αχ, Ευελίνα.
1: Κρίμα, Ευελίνα, χάρηκα που σε γνώρισα.
2: Έλα ρε παιδιά τώρα, μου δημιουργείται πάρα πολύ μεγάλο στρες. Δεν θα φταίω εγώ άμα έχω χάσει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Και σκέψου τώρα ένα καλό κορίτσι θα χάσει το δώρο.
2: Ναι, αυτό σκέφτω. Μην μου το κάνεις χειρότερο κι εσύ.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε κορίτσια.
2: Ευελίνα, εκτός από το μπάσκετ είναι άλλο με...
5: μπάσκετ, τέννις,
2: Πες άλλο. Όχι, με τα χέρια. Έλα με τα χέρια, έχει και...
5: Βόλεϊ.
2: Μπράβο. Στη παλιά. Πώς πήγαινε το τραγούδι? Ήταν ο Στάθης Ψάλτης εκεί, ο Ντούζος, με τραγούδια. Με τραγούδια. Και κουνιόντουσαν.
4: Ο Ντούζος ποιος είναι, ρε μαλακά?
2: Δεν ξέρεις το Τζιφ Ντούζο, εσύ? Δίσκο ήτανε. Ένα.
1: Εντάξει.
2: Δεν τα πήγα.
1: Ευελίνα μου, άσχημα δεν τα πήγατε. Βρήκατε μία. Μια χαρά. Λοιπόν.
2: Δεν ξέρεις το Steve Ντούζο, ρε?
4: Όχι, δεν το ήξερα, παιδιά.
1: Εντάξει, εδώ θα τσάντα και κοπάνω, είσαι μικρός.
4: Έλενα.
5: Ευκολάκι.
4: Μην ξανοίγεσαι, γρήγορες απαντήσεις, να δούμε τι θα έχουμε.
1: Τρία,
5: δύο,
4: Λευτερή.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, δεν το πιστεύω, πες πάσο.
5: Πάσο.
4: Εγώ για να ανοίξω τη λάμπα, τι κάνω?
5: Κλείνεις το γενικό.
4: Όχι, βρε, για να ανοίξω τη λάμπα, τι κάνω, τον?
5: Το διακόπτη. Ο διακόπτης.
4: Ωραία. Όχι το... όχι. Έλα, αυτό δημιουργή. Με τον αέρα που δίνει κρύο, το άλλο που είναι για το χειμώνα, το...
5: Καλοριφέρ.
4: Μπράβο.
1: Τέλος!
4: Η Μαρία ρώτησε, τελειώνει.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: το γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν. Κουναβομυριούχος.
1: Παρακαλώ, ποιον έχουμε?
2: Κωστής.
1: Κωστή.
3: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, Κωστή, αγόρι μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
1: Ηλικία, επάγγελμα?
3: 43, ασανσέρ.
1: Ασανσέρ, πάμε. Πώς λεγόταν η εκπομπή που έκανε κάποτε η Ελένη Κούρκουλα στο Μέγκα? Παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη με τον Μπαρδόν.
3: Παρακαλώ πολύ. Ξέρω.
1: Συγγνώμη. Για. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Είμαι. Πού τη θυμήθηκες αυτή,
4: Γίλε,
1: το συγγνώμη το θυμάσαι. Ω, με Ελένη Κούρκουλα που έκανε τη Σελήνη στο.
2: Όχι.
1: Θυμάσαι, δεν έχεις προλάβει αυτά.
4: Όχι, δεν έχω προλάβει.
1: Έκανε Ελένη Κούρκουλα, μετά έγινε πολιτικό. Τι κάνει τώρα η Ελένη Κούρκουλα? Πω, τι θυμάστε? Εγώ θυμάμαι από τη Λάμψη που κάνει. Ή Καλημέρα Ζωή που κάνει τη Σελήνη με το Χόχο.
2: Λάμψη.
1: Ναι.
2: Λάμψη δεν ήταν.
1: Ξέρω, εγώ τα έχω μπερδέψει αυτά. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
2: Ο Κωνσταντίνος.
1: Ντίνο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου. Πώς λεγόταν στην πραγματικότητα το καφέ που σύχναζε ο Παπακαλιάτης στο Κλείσε τα Μάτια? Τραϊμπέκα, σκουφάκι, ντραγκόστε ή ντάντε?
5: Το πρώτο, Φάνη, το πρώτο.
1: Ήταν το τρίτο, το ντραγκόστε. Επόμενος, γεια. Ωραία, ωραίες ερωτήσεις έχεις βάλει με τους σήμερα, μπράβο. Μπράβο, ψάχνεις τώρα, όχι βλακίες, με ελληνική πραγματικότητα. Πάμε, παιδιά, και εύκολες ερωτήσεις.
4: Βιάζει, δεν είναι πολλές.
1: Πάμε, δεν πειράζει, όσες προλάβουμε. Τι ώρα είναι, 9 και 22. Πάμε να δώσουμε κανένα ρολόι δώρο. Πάμε, ξυπνάτε.
4: Σηκώστε τώρα, παιδιά, τι θέλετε?
1: Μιχάλη. Μιχάλη.
6: Καλημέρα.
1: Έλα, Μιχάλη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, Μιχάλη, πώς λέγεται η γυναίκα με τα γένια του Αρκά? Λουκριτία, Μάγια, Θέκλα ή Νάγια?
6: Θέκλα.
1: Πω, όπως την πιο εύκολη ερώτηση θα κάνω. Λουκριτία, Μάγια, Θέκλα ή Νάγια?
6: Έλα, πρώτο, Θέκλα.
1: Αφού στο ξαναρωτάω, λες να είναι η Θέκλα?
6: Εγώ λέω Θέκλα. Η Λουκριτία ήταν ένα γατί, κάτι άλλο ήταν.
1: Η Λουκριτία ήταν ένα γατί. Η Μάγια τι ήτανε?
6: Η Μέλισσα.
1: Μάγια ή Νάγια, ρε παιδί, Μάγια ή Νάγια, άντε.
6: Δεν ξέρω, μια Νάγια ήταν ωραία σερβιτόρα.
1: Μάγια ή Νάγια, θα πεις τώρα, να τελειώνουμε.
6: Θέκλα, μπρο.
1: Είναι σωστό! Δώρο!
2: Ο Μιχάλης δεν είναι.
1: Κουφάλα, Μιχάλη, το πήρε το ρολόι σου. Έλα, Μίτσο, αυτό ήταν εύκολο.
2: Μπάμπα μου, Μιχάλη.
1: Μπάμπα, βάζει χαζομάρι στο Μίτσο. Ναι, παρακαλώ.
4: Έχω Κώστα.
1: Κώστα.
7: Παιδιά μου, ξαναπήρατε.
1: Και τι θες τώρα, και γιατί ξαναβγήκε εσύ? Εμείς ξαναπήραμε, γιατί ξαναβγήκε?
4: Γιατί το κλείνει.
1: Κλείστονα. Κλείστονα, παιδιά, με ξαναπήρατε.
2: Εντάξει, ήταν ευγενικό ο.
1: Και παράπονο. Καθόλου ευγενικό, θα μπορούσα να το σηκώσει. Με ξαναπήρατε. Έχει ένα λιτοπέδα, δεν βλέπει για την πρεσβειοποίηση, έχει στραβωθεί.
2: Εσύ είσαι με τα καλά σου.
1: Πάμε, παιδιά, πάμε. Σήμερα έχει κέφια. Ο Μπουλίνης έχει βάλει εύκολες ερωτήσεις. Έχει γίνει η αηδία. Έχει γίνει η αηδία. Δώσε κανένα δώρο, δεν πληρώνει εσύ. Μα εκεί φαίνεται ακριβώς επειδή πληρώνω εγώ. Παρακαλώ.
2: Στέλιο.
7: Καλημέρα.
1: Στέλιο μου, καλημέρα, αγόρι μου. Ποιο Έλληνα ηθοποιό είχε ερωτική σκηνή με την Ντάριλ Χάνα στην ταινία Summer Lovers, έτσι?
2: Α, δεν το ξέρω.
1: Εγώ το ξέρω. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Νίκος Ψαράς, Άλκης Κούρκουλος ή Αλέκος Αλεξανδράκης?
7: Κούρκουλος.
1: Ήταν το Βλαδίμηρος Κυριακίδης, φίλε. Εγώ...
2: Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
1: Βέβαια. Μπράβο, Μίτσο. Ωραία ερώτηση. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
4: Έχω Γιώργο.
1: Γιώργο.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Τι είναι η αλυσάχνη? Είναι είδος ζάχαρης, λεπτό στρώμα αλατιού, αχνός ή είδος αράχνης?
8: Το τρίτο.
1: Αχνός.
8: Αχνός.
1: Λεπτό στρώμα αλατιού, γεια. Επόμενο.
2: Άγγελο.
1: Μπράβο, Μίτσο, ωραίε ερωτήσει σήμερα. Μπράβο. Αυτέ είναι. Εντάξει, τι φτύσαμε. ChatGPT, δηλαδή ήμαρτον.
4: Κάνει τεράστιο λάθο. Αυτέ είναι δικέ μου.
2: Μπράβο, Δημήτρη. Άγγελο.
1: Άγγελο κυρίου. Ναι, έλα, Άγγελε, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Ωπα, έλα, Αγγελάρα μου, καλημέρα. Τι σημαίνει η λέξη φενάκι, μέιτα, φενάκι? Είναι ο δρόμο, το ψέμα, το φανάρι ή σφυρίχτρα?
9: Σφυρίχτρα.
1: Α, πού το ήξερε,
9: σε παρακαλώ.
1: Εγώ σε παρακαλώ, το ψέμα είναι. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Πρέπει να Αλκιβιάδη.
1: Αλκιβιάδη.
2: Ωραίο όνομα το Αλκιβιάδη. Μην μου πεις ότι δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, προφανώς και δεν μ' αρέσει.
2: Πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Πάμε.
4: Αλκιβιάδη είναι εδώ.
1: Έλα, Αλκιβιάδη. Αλκιβιάδη.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, Άλκη μου, πόσες κόρες είχε μάλλον ο Κώστα. Πώς λέγονταν ο Κώστας ηθοποιός? Ο Κώστας Καράς, δεν είναι? Πόσες κόρες είχε ο Κώστας Καράς?
10: Δύο.
1: Στη σειρά Πάτερ ημών. Κάτσε ρε.
10: Δύο.
1: Τι δύο είχε? Να μην στα πω καθόλου.
10: Αυτό το θυμάμαι.
4: Είσαι σίγουρος?
2: Έβλεπες Πάτερ ημών?
1: Ρε κερατά, να σας πω ή όχι?
10: Είμαι στην ηλικία. Πάνι, τα
1: βλέπω
10: όλα.
1: Είναι δύο. Έχει δίκιο. Δύο. Δώρο. Έχει βάλει εύκολο.
4: Άκουλ.
1: Πάμε.
4: Εσύ που το βλέπεις.
1: Επόμενος, Θωμάς.
4: Πότε που το ξέρα.
1: Δώρο.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Θωμά, καλημέρα. Στην ταινία του 1963, δάσκαλος για κλάματα, πρωταγωνιστή. Ο Τζέρι Λιούις, ο Μπομπ Χόουπ, ο Γουόλτερ Ματάου ή ο Αλ Πατσίνο.
11: Ο Μπομπ Χόουπ.
1: Τζέρι Λιούις, γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Ωραίες ερωτήσεις, Μητσο, έχεις βάλει σήμερα.
2: Αποφάσισε, έχει βάλει ωραίες ερωτήσεις.
4: Πάμε να φας τη γλώσσα σου, φτύσαμε.
1: Ωραίες ερωτήσεις έχει βάλει. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι πράγματα που μπορεί να τα βρει κάποιος. Όχι κάτι τρελά που βάζει κάποια στιγμή.
4: Καλά, έρχονται και αυτά πιο κάτω.
1: Ναι, εντάξει, πιο κάτω. Αυτά είναι πιο πολύ έτσι. Πώς το λένε. Άννα, μας έχεις παίξει τον έρωτα, ρε. Πάμε. Έλα, παιδιά, κόλλησε το Viber. Πάμε.
2: Κόλλησε, μόλις ξεκόλλησε.
1: Παιδιά, αν στέλνει το μήνυμά σας 400 φορές, δεν θα αλλάξει κάτι. Εμείς Viber έχουμε. Δηλαδή, η συνομιλία σας φαίνεται σε εμάς. Και δίπλα γράφει ένα αριθμό ότι άμα έχει στείλει 100 φορές spam το ίδιο, θα γράψει Άννα 120 δίπλα. Που σημαίνει ότι έχει στείλει 120 φορές το ίδιο μήνυμα. Οπότε μην κάνετε spam.
2: Πασχάλης.
1: Πασχάλη.
12: Καλημέρα.
1: Έλα, Πασχάλη μου, καλημέρα, τι κάνεις.
12: Καλά, καλά, εσύ.
1: Ποια χρονιά προβλήθηκε η ταινία The Good Girl, όπου εμφανίζεται η Jennifer Aniston? Το 2004, το 2002, το 2006 ή το 2003?
12: 2004 βάλε.
1: Το 2002 ήταν, γεια. Επόμενος. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε γρήγορα. Πάμε, κοιμάσαι Μαρία, κοιμάσαι.
2: Τώρα τον έβγαλα, πότε να προλάβω.
1: Πάμε, πάμε παιδιά.
4: Έχω γιώτα, έχω γιώτα.
1: Γιώτα, γιώτα μου. Γιώτα.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ακούγεσαι από το, λες και παίρνεις από τον Ειρηνικό. Βάλε το, δεν σε ακούμε καλά βρε γιωτάκι μου. Ας το λίγο μου, κάποια! Με ξεκούφανες!
2: Καλή τρόμαξα!
1: Πω!
13: Συγγνώμη, συγγνώμη!
1: Τι είχες κάνει?
13: Είχα το ηχείο.
1: Ναι. Γιώτα, Γιώτα, πω ρε, τι ξεβούλωμα μας έκανε. Ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που οδήγησε στον πόλεμο του Παραγουανού τριπλού συνασπισμού 1864-1870, το πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής? Η ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού, οι εδαφικές ναυσιπλοήψιμες διεκδικήσεις, μια θρησκευτική διαμάχη μεταξύ καθολικών και προτεσταντών ή η δολοφονία του πρόεδρου της Βασιλείας?
13: Καλά. Η θρησκευτική διαμάχη.
1: Καλά, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι, Μωρή Κριστίνα.
2: Μαρία.
1: Εδαφικές και να φυσικοποιείται η υγεία σου.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Μαράκι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
13: 35, ιδιωτική υπάλληλο.
1: Ιδιωτική υπάλληλο, δεν είσαι. Πάμε. Ποιος Βυζαντινός αυτοκράτορας έμεινε στην ιστορία με το προσωνυμίο Κοπρόνυμος? Ο Κοπρόνυμος. Ήτανε. Όχι, παιδιά, είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Είναι ο Ιουστινιανός ο Β, ο Λέων ο Γ, ο Κωνσταντίνος ο Ε ή ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ο Γ. Κοπρόνυμος.
13: Ο Κωνσταντίνος ο
1: Κωνσταντίνος. Το επαναλαμβάνω. Κοπρόνυμος. Ιουστινιανός Β, Λέων Γ, Κωνσταντίνος Ε, Μιχάλης Γ.
13: Ο Κωνσταντίνος.
1: Κάτσε, γιατί πες Β πριν. Άρα είσαι.
13: Όχι, ο Κωνσταντίνος.
1: Πού το ξέρεις εσύ ο Κωνσταντίνος?
13: Μ' άρεσε πιο πολύ το όνομα.
1: Βρε, σου λέω Κοπρόνυμος. Κοπρόνυμος θα λεγόταν.
4: Θα έλεγαν το Μέγα Κωνσταντίνο Κοπρόνυμο.
1: Το Μέγα Κωνσταντίνο Κοπρόνυμο το λέγαν ποτέ. Θες το Κωνσταντίνος?
13: Ναι, Κωνσταντίνος.
1: Όχι, το Β που είπες στην αρχή.
13: Όχι, όχι, το Κωνσταντίνο.
1: Βρε, είσαι. Άρα το δίνω τελικό Κωνσταντίνος ο Ε.
13: Ναι, δώσα μου, τι έχω να χάσω.
1: Να χάσει το δώρο σου.
13: Δεν πειράζει.
1: Τελευταία ευκαιρία. Τελευταία ευκαιρία.
13: Εκεί που
1: μίλησα.
13: Κωνσταντίνος,
1: Φάνη,
13: δεν με πείθεις. Κωνσταντίνος.
1: Είναι σωστό.
2: Σωστή.
1: Δώρο. Δώρο. Δώρο. Πάμε.
4: Έχω Σαμουήλ.
1: Σαμουήλ.
14: Παρακαλώ.
1: Ποιος πάπας της Ρώμης οργάνωσε την περιβόητη σύνοδο των νεκρών? Ο Στέργιος ο Γάμο, ο Ιωάννης ο Ιωτα Βίτα, ο Στέφανος ο Σίγμα Ταφ ή ο Φορμόζος ο Αλφα?
14: Ο Ιωάννης.
1: Ο Στέργιος, γεια. Ο Στέφανος και λέω. Πάμε άλλους δύο να κλείσουμε. Έχουμε δώσει τρία δώρα.
2: Πάμε. Στεφανή τώρα παίρνω. Ωραίο όνομα, Στεφανή.
1: Στεφανή. Ψωνάρα πρέπει να είναι αυτή.
2: Γιατί?
1: Ψωνάρα. Τι Στεφανή?
2: Στεφανή, ωραίο.
4: Στεφανή.
1: Στεφανή, πού από το
15: μόνο. Καλημέρα.
1: Τι Στεφανή.
15: Στεφανή, δεν είναι Στεφανή.
1: Στέφανη, σιγά μην πει και Τίφανη.
2: Γιατί Στεφανή, εγώ το βλέπω ότι τονίζεται εδώ πέρα.
15: Στεφανή, είναι αμερικάνικο.
2: Α, είσαι. Δεν είσαι Ελληνίδα, είσαι μισή-μισή, μήπω.
1: Μισή από το Μενίδη, μισή από το Γάλλο.
15: Μπράβο.
1: Έλα, Στεφανή.
2: Θα έχει και προφορά στα αγγλικά, εγώ
1: δεν βλέπω κάποια προφορά στα αγγλικά.
2: Εδώ δεν είπα αγγλικά, για πες.
1: Για μίλα μας λίγο ελληνικά.
4: Αγγλικά.
1: Αμερικάνικα μίλα μας.
15: How do you do και τέτοια.
1: Α, αυτή.
2: Α, εντάξει.
1: Καλά, Στέφανη. Λοιπόν, Στέφανη, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
15: Είμαι, ναι.
1: Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του George Orwell, του συγγραφέα του 1984, έτσι, και της Φάρμας των Ζών? Είναι Samuel Clemens, Eric Blair, Charles Dickens ή Aldous Huxley?
15: Το δεύτερο, μ' άρεσε η προφορά.
1: Ο Clemens.
15: αυτό.
1: Το δεύτερο ήταν ο Μπλερ. Ο Κλέμεντς θες ή τον Μπλερ?
15: Αυτό που είσαι με προφορά, το δεύτερο.
1: Το Κλέμεντς.
15: Όχι, το άλλο.
1: Θα σα ανακατέψω τώρα, θα σου πω. Χάξλεϊ, Ντίκενς, Μπλερ ή Κλέμεντς.
15: Το Μπλερ.
1: Θα το χάσετε. Ωραία, τελικό. Κλέμεντς ή Μπλερ?
15: Μπλερ.
1: Σάμιουελ Κλέμεντς ή Έρικ Μπλερ, τελικό.
15: Μπλερ, Μπλερ.
1: Δώρο, δώρο.
4: Σωστή.
1: Στην Αμερικάνα από την Κέρκυρα.
2: Τι έγινε σήμερα?
1: Πάμε και ένα τελευταίο.
4: Έχω άγγελο.
1: Άγγελε.
16: Έλα, Φανάρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Δεν πειράζει.
1: Σε ποιο μουσείο βρίσκεται ο αυθεντικός πίνακας γέννησης της Αφροδίτης του Σάντρο Μποτιτσέλη? Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, στο Πράδο στη Μαδρίτη, στην Γκαλερί Ουφίτσι στη Φλωρεντία ή στην Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο?
16: Φίλε, νομίζω είναι στη Φλωρεντία.
1: Επειδή είσαι ωραίος, θα σου πω μια... θα σου πω μόνο πόλεις. Θα σου πω μόνο μουσεία. Λούβρο, Πράδο, Ουφίτσι ή Εθνική Πινακοθήκη?
16: Το Γάμα.
1: Ουφίτσι.
16: Ναι, Ουφίτσι.
1: Φλωρεντία.
16: Φλωρεντία.
1: Σωστό, σωστό.
4: Season time, ρολογάρα για σένα.
1: Ω, που ξεφραγκιαστήκαμε.
16: Έλα ρε, ευχαριστώ.
4: Έτσι είχαμε και να δώσουμε πολλά.
0: Κουνάβια,

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να αγκαλιάζω δέντρα.
5: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
6: Για να στάνταρ ξυρίζει παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
11: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
11: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
10: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
17: Τα προκαλούμε. Music 892.

0: σκοτεινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ενεργηθείτε.
2: Δεν βγάζω δίλεπτο για αλήθεια, δεν βγάζω.
3: Ρε Φάνη, τότε τι πας να κάνεις εκεί άμα δεν βγάζεις δίλεπτο?
4: Εχέσαι μας και εσύ λες ότι είσαι ο καλύτερος που προκαλείς όλους και δεν βγάζεις δύο λεπτά.
3: Έχεις αυτοαποθεωθεί.
4: Μείνεις στην παρουσίαση καλύτερα.
3: Και μετά λες δεν βγάζω δίλεπτο.
4: Που και εκεί αν με ρωτάς τέλος πάντων.
2: Ναι,
3: τι καλά. Δεν το κάνει καλά εκεί. Δεν το κάνεις καλά καλέ εκεί.
2: Καλά Μαρία, άστο.
3: Τρολάρεις.
2: Εντάξει.
3: Φουλ.
2: Άστο να λένε ρε. Άστο να λένε.
3: Λούζεστε, φυσικά και λούζεστε.
4: Τώρα που έχω και καινούργια μαλλιά.
3: Εσύ λούζεσαι. Κάθε πότε λούζεσαι, Δημήτρη μου?
4: Μου είπε να μην λούζομαι πολύ συχνά.
3: Ναι.
4: Γύρω στις δύο φορές την εβδομάδα.
3: Κανονικά έτσι πρέπει για όλους. Αυτό ισχύει για όλους.
2: Και μπάνιο θέλει δύο φορές την εβδομάδα. Τα έχω πει.
4: Όχι, μωρέ,
3: όχι αλλά μπάνιο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Πάντως λούσιμο, 2 με 3 φορές μάξιμουμ την εβδομάδα.
4: Εκεί με αφήνει και εμένα. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο.
3: Θα σας πω, παιδιά, ποιες μέρες πρέπει να λούζεστε. Ανάλογα με τη σελήνη, πότε θα επιτύχετε, πιο δυνατά μαλλιά, πότε θα μακρύνουν πιο εύκολα. Θα σας τα πω όλα αυτά. Η Δευτέρα είναι μια καλή μέρα, παιδιά, να λουστείτε και αν θέλετε να μακρύνουν τα μαλλιά σας και να είναι πολύ λαμπερά.
4: Άκου Φάνη, Δευτέρα να λουστείτε.
3: Επιλέγουμε Δευτέρα. Τρίτη και Σάββατο, και θα σας πω και για το Σάββατο, μέρες που δεν λουζόμαστε. Τις αποφεύγουμε, ειδικά οι γυναίκες, να μην λούζεστε κορίτσια Τρίτη και Σάββατο, γιατί τα αποδυναμώνει τα μαλλιά.
4: Λόγω θρησκείας ή λόγω.
3: Όχι, παιδί μου, θα σου πω και με τη σελήνη τώρα, θα σου κάνω ανάλυση εγώ. Η Τετάρτη, πολύ καλή μέρα για τα μαλλιά. Ουσιαστικά τι κάνει, ανάπτυξη, λαμπερότητα στα μαλλιά. Είναι φανταστική μέρα η Τετάρτη για να λούζεστε. Η Πέμπτη θα μπορούσε να υποθεί και ως Guru Day, έτσι όπως την, ναι, έτσι όπως την λένε. Έχετε πολλά, δηλαδή όποιος λούζετε Πέμπτη, είναι λίγο περίεργη μέρα. Δηλαδή από τη μία πρέπει να ακολουθήσετε τελετουργία συγκεκριμένη, διαφορετικά δεν θα σας πάει πολύ καλά στο λούσιμο. Mm-hmm. Θα σας πω και την τελετουργία. Πάμε στην Παρασκευή, παιδιά. Την Παρασκευή, είναι... Εντάξει, ό,τι πρέπει.
4: Καλύτερη μέρα.
3: Την Παρασκευή να λούζεστε, άντρες, γυναίκες. Έχει πολύ καλή ενέργεια. Τα μαλλιά σας θα λάμπουν, θα στράφτουν. Γενικά προσελκύετε πάρα πολύ καλές δονήσεις και ενεργειακές απολύξεις.
2: Ιωάννα λέει: σίγουρα ο Φάνης δεν λούσε και ποτέ τις Δευτέρες.
4: Όχι, ούτε τις Παρασκευές.
3: Το Σάββατο, όπως σας είπα, το αποφεύγουμε. Γιατί προκαλεί καθυστερήσεις.
2: Πάντως, παιδιά, να σου πω κάτι. Όχι τώρα γιατί ζηλεύω εσάς που έχετε μαλλιά. Αλλά να ξέρεις, Ιωάννα.
3: Καλά, μπορείς να βάλεις άμα θες.
2: Να ξέρεις, Ιωάννα μου, και θα μας πει και ο Δημήτρης, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που τέτοιο. Πόσο πιο ωραίο είναι το λούσιμο όταν έχεις καράφλα, ενώ όταν έχεις μαλλί δεν το ευχαριστήσεις.
4: Φάνη, τι συγκρίνεις.
2: Όταν έχεις καράφλα, είναι το καλύτερο λούσιμο.
4: Νιώθεις το νεράκι να πέφτει στο κεφάλι σου.
2: Η καράφλα, πώς να σου πω, παιδί μου, θα σου πω τώρα, είναι σαν να κάνεις σεξ με προφυλακτικό και χωρίς. τόσο
3: τόσο πολύ. Βέβαια, η ευχαρίστηση.
2: Θέλω να σου πω ότι ο Δημήτρης να με επιβεβαιώσει, γιατί είναι ο μόνος που έχει ζήσει και να λούζεται με μαλλί και χωρίς μαλλί. Λοιπόν, και σας λέω και πάλι, κυρίες και κύριοι, ένα προνόμιο που έχουμε εμείς οι καράφλες είναι ότι το μπάνιο, το ντουζ, είναι πάρα πολύ πιο ωραίο. Νιώθεις τα πάντα. Θα γίνω υπερβολικός, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, η αίσθηση του να κάνεις έρωτα με προφυλακτικό και χωρίς, να το πούμε έτσι. Είναι η αίσθηση, η άλλη αίσθηση. Γιατί πέφτει το νερό απάνω, το σαμπουάν, το νιώθεις αυτό, ανοίγουν οι πόροι σου, είναι διαφορετικό. Δεν το λέω τώρα να αφήσετε καράφλα, αλλά δεν μπορεί ένας ο οποίος έχει μαλλιά να νιώσει αυτό που νιώθω εγώ την ώρα που λούζομαι.
3: Ναι, το νιώθεις εσύ στο πετσί σου.
4: Μαρία, δεν φαντάζεσαι. Το συναίσθημα είναι άλλο, έχει πάει απόλυτο δίκιο.
3: Μετά από αυτό που έχετε νιώσει, δεν θα μπορούσε ποτέ να βάλει μαλλιά. Δεν θα του άρεσε.
2: Ναι. Όχι, αυτό που λέω, όποιος είναι καραφλός μπορεί να το επιβεβαιώσει. Δεν λέω τώρα ότι καλό είναι που δεν έχω μαλλί, δεν το πάω εκεί πέρα ότι είναι καλό, αλλά η αίσθηση που έχω εγώ όταν λούζομαι και όποιος έχει καράφλα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για μένα τα σαμπουάν, εμείς πρέπει να τα διαφημίζουμε. Εσύ ποτέ δεν
3: πρόκειται.
2: Εσείς που έχετε μαλλούρα, ποτέ δεν πρόκειται να ευχαριστηθείτε πραγματικά ένα σαμπουάν. Εγώ παίρνω ένα σαμπουάν με μενθόλη και μου τσιμπάει την καράφλα παντού. Εσύ τι νιώθεις, μέχρι να φτάσει το σαμπουάν, να μπει στη ρίζα, άστο χέστο.
3: Εσύ φάνη, τα σαμπουάν τα παίρνει όμως για άλλο λόγο. Για τα μαλλιά, για να είναι πιο λαμπερά, για να ικανοποιούνται τα έφθραυστα.
2: Σου λέω και πάλι και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Δεν πρόκειται να νιώσετε ποτέ αυτό που νιώθουμε εμείς. Μπορείς να κάνεις, πώς λένε, στο κεφάλι σου, πώς λέγεται, peeling, scratch.
3: Καλά, όχι, δεν μπορώ. Και ας, εγώ και με το μακρύ μαλλί τώρα θέλω μία ώρα και.
2: Ναι, ναι.
3: Με το λούσιμο, το στέγνωμα, όλα αυτά, άστο. Θέλει θέμα. Επίσης, παιδιά, με τις φάσεις της σελήνης, να ξέρετε. Η αυξανόμενη σελήνη θεωρείται ιδανική για λούσιμο και αν θέλετε γρήγορη ανάπτυξη μαλλιών. Και εκεί λένε ότι αν κόψετε τα μαλλιά σας, μακραίνουν εύκολα. Αν θέλετε δηλαδή λίγο να τσιμπήσετε για να μακρύνουν. Εμένα δεν μου είχε πετύχει αυτό.
4: Δεν
3: γιατί το έκανα. Όχι, εμένα δεν μου είχε πετύχει, γιατί οφείλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας.
4: Δηλαδή.
3: Όταν ήταν και στο γέμισμα της σελήνης, όταν ξεκινάει να γεμίζει η σελήνη, όπως είναι τώρα αυτή η περίοδος.
2: Τι θα θέλετε το σαμπουάν, λέει, αφού και με βετέξει γίνεται.

0: τον άνθρωπο, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι, μπορεί να πάρει ένα μειονέκτημα ή ένα προτέρημα πολύ εύκολα.
1: Το μαλλί, το χρώμα για εμάς γυναίκε. Βέβαια, έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Τώρα, για παράδειγμα. Εγώ δεν θα ήμουν καθόλου καλή. Ναι. Μου το έχουν πει. Αν έκοβα με και πολύ κοντό το μαλλί μου, τύπου ανδρικό.
0: Εσύ τις μαλακίες να κόψουμε, Μαρία, και θα σε μια χαρά.
1: Όχι, θα είχα. Άσε με τρεφάρι τώρα.
0: Μα έχει τρεφάρι.
1: Και λες, εγώ τώρα το αναλύω σοβαρά το θέμα και μου το ισοπεδώνει.
2: Και το πέταξε από εκεί που δεν το περιμέναμε κιόλα.
1: Ναι, δηλαδή. Μου το έχει πει κομμωτή σε μένα. Λέει, θα ήσουν χάλια.
2: Χάλια.
1: Ναι, χάλια, χάλια.
0: Ενώ τώρα σε λέμε, βλέπουμε και λέμε.
1: Γιατί ρε, το μαλλί δίνει λίγο.
0: Τι δίνει, Μαρία, δεν δίνει.
1: Δεν δίνει λίγο.
0: Δίνει τρίχη στο πάτωμα εδώ πέρα, μα έχει γεμίσει τρίχα εδώ.
1: Είναι δυνατόν, το μαλλί δίνει και το μακρύ. Ξέρεις πόσο κόπο εγώ έκανα να το μακρύνω το μαλλί.
2: Που κι εγώ ήταν. Μιλέ βλακέ, κοίτα εγώ. Σε μένα έδωσε.
1: Σε εσένα τώρα δεν θα μπορούσα να σε δω διαφορετικά. Όπω και το φάνη δεν μπορούσα να τον δω με μαλλί.
2: Σίγουρα.
1: Δεν θα μπορούσε, θα μου φαινόταν πολύ αστείο.
0: Αν θε να δει πραγματικά. Τι σημαίνει αστείο,
1: ναι.
0: Πρέπει να με δεις εμένα ξυρισμένο. Εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει αστείο πραγματικά.
1: Τι ξυρισμένο είναι όρες,
2: τα γένια.
1: Τα γένια όλοι οι άντρες, παιδιά. Ναι.
0: Όχι,
1: πολύ λίγοι.
0: Όχι. Εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει αστείο.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αστείο.
1: Κουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσου.
0: Δεν είναι, είναι πραγματικά ο λαγοκέφαλος μπροστά μου είναι όμορφος. Ο λαγοκέφαλος μπροστά μου
1: νομίζω
0: είναι
1: υπερβολικός.
0: Καλά, δεν με έχεις δει γι' αυτό.
1: Παιδιά, γενικά το μουσι είναι. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άντρα με μουσι και έναν άντρα χωρίς μουσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που τους πάει. Και με το ένα και με το άλλο.
0: Ναι, και τώρα και το πρόβλημα που έχει ο άντρας είναι ότι μετά όταν βγαίνει κάθε φάση αρχίζει και επειδή ασπρίζουν, μετά να ξέρει ότι ο άντρας πάνω από τα 40 αρχίζει και ξυρίζεται. Για το λόγο του ότι ασπρίζει το μουσι.
1: Γιατί ρε παιδιά, και τι σας πειράζει που ασπρίζει, είναι ωραίο γοητεία. Δείτε τον George Clooney που δεν έχει μουσι βέβαια, αλλά έχει γκρίζα μαλλιά. Δίνει άλλη γοητεία τώρα.
0: Αυτό
1: δείτε
0: είναι.
1: Τον στανιάτα του. Καλά, και τώρα μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και δείτε τον τώρα.
2: Κάψαρε.
1: Πιο γοητεία, πιο πολύ.
0: Είναι ένα δραγάμο το κατάλαβε. Δεν είναι ότι.
1: Εσύ, εγώ ποιον και να δω. Όσο μεγαλώνει μετά είναι πιο γοητευτικός.
2: Βάψε τα μουσια σου, πώς τα βάφουνε.
1: Γιατί δεν τα βάφετε, ναι. Γιατί δεν τα βάφετε.
2: Τι κοιτάς, γιατί είναι θηλυπρέπεια να βάφεις τα μουσια σου.
1: Παιδί μου, και έχει βγει πολύ ωραίο χρώμα. Δεν είναι αυτό το κομμωδινή που το έκαναν όλοι, μαλλιά μουσια κομμωδινή. Υπάρχουν τώρα πολύ, έχει εξελιχθεί αυτό.
0: Τώρα, εδώ πέρα δεν έχω μαλλί. Τώρα θα κάθομαι να ασχολούμαι με τα μουσικά.
1: Γιατί είσαι φάνη.
0: Ήδη ασχολούμαι πολύ. Γιατί βαριέμαι εσύ, Μαρία, βαφές και αυτά τώρα δεν μπορώ.
1: Εδώ άλλο πέρα... αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά αν κάποιον τον ενοχλεί που βγαίνει το άσπρο, το γκρίζο και αυτά, μπορεί να τα βάψει.
0: Το μουσι, καλά λέω. Το μουσι είναι το make-up του άντρα.
2: Είναι, ναι.
1: Ισχύει. Το make-up του άντρα.
2: Ναι, γι' αυτό πρέπει να το προσέχεις.
0: Τι να προσέξω τώρα, τόσο. Μαρία, τι
1: γιατί το λες, το ισοπεδώνεις, γιατί να προσέξω τώρα, λες και έχει τελειώσει η ζωή. Παιδί μου, για τον εαυτό σου, να σε βλέπεις και να νιώθεις ωραία.
0: Θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα για τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει αυτό. Το
1: άντε
0: πάμε.
1: Άσε
2: μας, ρε Φάνη.
1: Εντάξει τώρα.
2: Θες να μου πεις ότι εσύ δεν νιώθεις όμορφα. Γι' αυτό ανεβάζεις. Όταν βγάζεις φωτογραφίες, δηλαδή για να ανεβάζεις με τα ρούχα σου. Άλλο θέλω να σου πω. Με τα ρούχα που φοράς, δεν νιώθεις όμορφο όταν ανεβάζεις μια φωτογραφία. Ειλικρινά θέλω να μου πεις.
0: Είσαι ένα καλά. Με έχεις δει πως είμαι.
2: Σε έχω δει πως είσαι.
0: Άλλο αν βλέπω μια φωτογραφία μου με τα ρούχα τα πολύχρωμα που φοράω στη λέω και με θεωρώ, νιώθω ότι είναι αστεία σαν εικόνα και τα ανεβάζω. Άλλο το θεωρώ.
2: Όμορφος νιώθεις, αγόρι μου.
0: Όχι.
1: Δεν περίμενε. Δημήτρη, πρέπει. Αυτό ήθελα να το πω. Στην τηλεόραση που πρέπει να έχεις μια εικόνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν νιώθεις ωραίος όταν βγαίνεις στην εκπομπή σου.
0: Ρέσει, νιώθω ότι υπηρετώ το σκοπό που τέτοιο. Όχι, κάνεις λάθος.
1: Αλλά όταν σε βλέπεις τον καθρέφτη, γιατί δεν γίνεται να μην σε βλέπεις τον καθρέφτη πριν βγεις.
2: Υπάρχουν μέρες που λες.
1: Δεν σου αρέσεις.
0: Θες με το χέρι στην καρδιά.
1: Με το χέρι στην αρέσει, καρδιά.
0: Ρε, μου αρέσω, αλλά όχι εμφανισιακά.
1: Τι σου αρέσεις, εσωτερικά.
0: Ρεσί, δεν θα πω και θα το φτούσω ένα κούκλο. Ότι νιώθω καλά με τον εαυτό μου, νιώθω. Αλλά είναι άλλο να βγω και να πω. Έχω το γνώμη σε αυτό να καταλάβω, ρε παιδί μου.
1: Καλά, δεν βγαίνουμε να πούμε αυτού σου. Είμαι ένα κούκλο ή με μια κούκλα, δεν το λέμε.
2: Νιώθεις ωραίος, ρε παιδί μου.
1: Νιώθω.
2: Σήμερα είμαι ωραίος γκόμενος. Σήμερα μου αρέσει το βλέμμα μου.
0: Νιώθω ωραία, αλλά δεν νιώθω όμορφος ωραίος. Δηλαδή, εσύ έχετε συνδυάσει το νιώθω ωραία με την ομορφιά. Εγώ νιώθω ωραία. Χωρίς να νιώθω την ομορφιά.
2: Αλλά αυτό είναι πρόβλημα. Δεν έχεις πει ποτέ ότι είσαι ωραίος. Εσύ. Δεν έχεις πει ποτέ στον εαυτό σου είμαι ωραίος. Άλλο το νιώθω ωραία.
0: Στα γιάτα μου, μπορεί να ήμουν, ναι.
2: Τώρα.
1: Βρε, και αυτό το νιώθω ωραία.
0: Παιδιά, η ομορφιά είναι μία και είναι υποκειμενική. Όχι, δεν είμαι ωραίος. Αλλά ότι νιώθω ωραία, νιώθω ωραία.
1: Νιώθεις ωραία που βλέπεις τον εαυτό σου. Άρα σου αρέσει που και νιώθεις ωραία. Έτσι πάει.
0: Ναι, αλλά όχι με την ομορφιά μου, καταλάβεις τι.
1: Άντε πάλι. Αυτός δεν θέλει να το δέχεται, δεν αποδέχεται τον εαυτό του.
0: Ωραία, να αποδεχτώ ότι είμαι πανέμορφος.
1: Δεν αποδέχεται τον εαυτό του.
0: Αφού επιμένεις, Μαρία μου, εντάξει, είμαι.
1: Όχι, ρε Σιφάνε, αλλά δεν γίνεται να βλέπεσαι και να σου αρέσει αυτό που βλέπεις και να μην θεωρείς τον εαυτό σου ωραίο. Εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον.
0: Ρε, θα με κάψει αυτή η γυναίκα. Ρε,
1: πουλάκι. Εγώ θα σε κάψω.
0: Θα πω, να ένα ωραίο πράγμα και θα ακούσω στον καθρέφτη και δεν τον πράγμα πει. Θα πω, ναι, αυτό είναι ένα ωραίο πράγμα.
2: Φάνη, άλλη ομορφιά έχει εσύ. Σταμάτα να υποτιμά τον εαυτό σου.
1: Μα συγκρίνετε με τον Brad Pitt.
0: Όχι, απλά εσείς, επειδή είστε πρόβατα και η Μαρία και εσύ, Δημήτρη, χειρότερος από τη Μαρία, έχετε συνδυάσει την ψυχολογική σας κατάσταση με την εξωτερική σας εμφάνιση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Πρέπει να κοιτάξετε και δύο στον ψυχολόγο σας. Δεν νιώθουμε ωραία επειδή βλέπουμε κάποιες γεωμετρικά αυτό και λέμε, α, τι κούκλος είμαι. Εγώ νιώθω ωραία χωρίς να νιώθω όμορφος. Είναι κακό αυτό.
2: Καθόλου κακό και πολύ ωραίο.

0: Ναι. Καθόλου, αλλά το να μην νιώθεις τον εαυτό σου όμορφο είναι πρόβλημα για εσένα.
1: Είναι πρόβλημα για εσένα. Όχι για μένα. Για μένα μια χαρά είναι από
0: τότε. Για εμένα δεν είναι. Γιατί μπορεί ορισμένες φορές σε θεωρώ όμορφο.
1: Ναι.
0: Ορισμένες.
1: Αυτό και αν είναι πρόβλημα.
0: Αυτό
1: και αν είναι πρόβλημα.
0: Επειδή μου έχεις κάτι γοητευτικό ώρες-ώρες.
1: Ναι.
0: Όταν λυθείς σωστά και υποπροϋποθέσεις.
1: Ρε παιδιά, θέλω να σου πω ότι δεν έχω συνδυάσει την ψυχολογική μου κατάσταση με την εμφάνιση. Δηλαδή υπάρχουν και στιγμές που νιώθω τόσο ωραία και αν με κοιτάξει τον καθρέφτη είμαι χειρότερα από ποτέ. Είμαι ξενυχτισμένος.
0: Okay.
1: Δεν το συνδυάζω εγώ αυτό. Ίσως γιατί δεν το είχα ποτέ. Θέλω να σου πω, μπορεί σε μένα ψυχολογικά να έχω άλλα τέτοια. Δηλαδή να έχω κάπου κόμπλεξ που να μην νιώθω καλά αν δεν πάει καλά μια δουλειά. Αλλά να μην νιώθω καλά επειδή δεν πάει καλά η εξωτερική μου εμφάνιση δεν έχει τύχει.
0: Όχι, δεν είπαμε.
1: Μπορεί να μην νιώθω καλά επειδή χάλασε μια δουλειά και έχασα κάποια λεφτά. Ναι, εκεί είμαι χάλια. Αλλά δεν είμαι καλά γιατί σήμερα μου πετάει το φρύδι ή η καράφλα έχει πάει λίγο πιο δεξιά, δεν το έχω νιώσει ποτέ.
2: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σόου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
3: Τρώει magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν. Ναυομαχίες.
1: Τόλι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τόλι μου. Ένα, δύο. Κάτσε λίγο να μας μιλήσεις. Τόλι μου, με τι ασχολείσαι?
2: Έχω ένα κηλικείο στο σχολείο.
3: Κηλικείο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι?
2: 37.
1: Λοιπόν, Τόλι μου. Ένα, δύο ή τρία?
2: Το ένα.
1: Το ένα είναι αυτό. Τόλι, θα παίξεις με τη Μαρία.
3: Α, μάλιστα.
1: Δεν θα κάνεις swap.
4: Κάτσε, πρέπει να βγει και ο άλλο.
3: Πρέπει να αποδράσω εγώ.
4: Πρέπει να ακούσουμε
3: και τον άλλο. Κάτσε, ακούσουμε και τον άλλο.
1: Και πώς θα ακούσουμε? Θέλω να παίζεις με.
4: Όχι,
1: εσύ
3: πρέπει να ακούσω, κάτσε.
1: Κάτσε, και ποιο θα πει? Ναι, ωραία, περίμενε το όλοι. Ναι, περίμενε.
4: Έχουμε Πινελόπη.
1: Πινελόπη.
5: Ωραίο όνομα. Καλημέρα.
1: Πινελόπη, καλημέρα. Με τι ασχολείσαι και πόσο χρόνο είσαι?
5: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και είμαι τα γύρω 31.
1: Α, είναι και αυτή για το swap. Δύο ή ένα?
6: Δύο
1: ή τρία?
5: Τρία.
1: Πώς την είπαμε τη φίλη?
3: Πινελόπη.
6: Τσιγκάρε, Βαλεντίνο.
3: Εσύ τώρα γιατί το κάνεις κρυφά αυτό?
4: Τον deal, πες μου, παιδί μου.
1: Θα παίξουμε μαζί. Δεν θα κάνεις swap εσύ?
3: Θα είναι θράσος να κάνω εγώ.
1: Όχι, δεν κάνω. Εγώ όχι, δεν έκανα swap. Δεν έκανα swap. Βλέπεις, εδώ πέρα είμαι. Δεν είμαι, έκανα swap. Εδώ πέρα μαζί σου είμαι. Θα παίξουμε μαζί. Θα σε στηρίξω, θα με στηρίξεις. Λοιπόν, παιδιά μου, τα που παίζουμε, 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες.
3: Swap!
1: Κάτσε εσύ. Περίμενε, μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
4: Φτώπω, εσύ δεν το πες.
1: Έλα εσύ. Ρε Τόλι, μη γελάζε μας, σε λέει χαζό.
3: Όχι, δεν τον είπα χαζό.
1: Τόλι, αυτό λες, τον είπα χαζό. Το λες χαζό. Μισό λεπτό, Τόλι, είσαι ok με αυτό?
2: Είμαι καλύτερα γιατί θα παίξω μαζί σου.
1: Ναι.
3: Μπράβο ρε Τόλι.
1: Εσύ τον άνθρωπο το βγάζεις σε πανελλαδικό επίπεδο και τον λες ηλίθιο, χαζό, βλάκα. Και έχεις και ζητάς και ρέστα. Λοιπόν, εντάξει, θα τον πάρω
3: εγώ.
1: Θα τον πάρω εγώ το χαζό. Λοιπόν, Τόλι, είσαι εδώ. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας. Όποιος δει περισσότερο τη λέξη των νικητής, έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Εντάξει, το ξέρετε το παιχνίδι, παιδιά?
2: Ναι, πάμε.
1: Ανέβηκε ο χαζός. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει?
6: Η Μαρία.
1: Η Μαρία με την έξυπνη, την Πινελόπη. Πινελόπη, χάρη και Πινελόπη. Πινελόπη, εσένα σου κατσάσκημα, λοιπόν. Πάμε.
3: Σου κατσάσκημα.
6: Η Πινελόπη
1: δεν ακούγεται
6: πολύ καλά.
1: Πινελόπη, φτιάξε το, βγάλει ανοιχτή η ανοιχτή ακρόαση, φτιάξε το ακουστικό σου.
5: Είμαι στο μάξι, παιδιά, περιμένω, θα το βάλω στο κινητό.
3: Βάλτε το στην άκρη, το μάξι.
1: Δεν πειράζει, αστρακάρι, δεν μας ενδιαφέρει.
3: Παιδί μου.
4: Πάρε, Μαρία.
5: Ωραία, τώρα με ακούτε.
1: Ναι, τώρα σε ακούμε πολύ καλά.
3: Α, το δεν βλέπω. Τέλεια,
1: τέλεια. Τι τέλεια, μωρή Πινελόπη. Τρία. Δύο. Ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, ήταν η Κλοκλό. Πάνω στο σκουπόξυλο, στον ουρανό, τι είναι?
5: Η μάγισσα.
3: Ωραία. Λοιπόν, το παίρνουμε αυτό για να κάνουμε ίσιωμα.
5: Ισιωτική.
3: Αλλιώς, με τι? Το απλό. Το απλό, παιδί μου, όχι. Αυτό που λες. Μπράβο. Πάμε τα νύχια και βάζουμε αυτά τα καινούρια τώρα που δεν είναι τα δικά μας. Είναι.
5: Ξαναπες τα λιμέρα, δεν σε άκουσα.
3: Έλα, ακούει.
4: Πινελόπη.
3: Δύο, το τεχνητό.
6: Δύο,
3: εντάξει, καλά.
1: Βρήκανε, ήταν πολύ εύκολε τι λέξει. Ανακάτωσε καλά. Έλα, Τόλι, έλα, Τόλι, πάμε. Έλα τώρα, δεν είναι να χάσουμε. Τώρα εντάξει.
4: Έτοιμοι.
1: Ναι.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Λοιπόν, Τόλι, θέλω να μου πει. Καλά, καλά. Πες πάσο. Να σου πω, η θεά Δήμητρα, ποιο είχε για...
2: Γεωργία.
1: Ναι, το άλλο, ποιο είχε για που έτρεχε το με τα... Έλα ρε εσύ, ο Ρούντολφ τι είναι?
2: Ελάφι.
1: Εντάξει, Ζαρκάδι. Λοιπόν, ναι, ωραία, τέλεια. Το, η Τίγρης, το θηλυκό.
2: Λένα.
1: Μπράβο. Θέλω να μου πεις ότι άμα σου πω κάτι για μια... Όπα.
3: Μπράβο,
1: Τίγρη στο θηλυκό, λένε.
4: Ζητήστε συγγνώμη στον Τόλι που είναι πολύ καλό παίχτη.
1: Ναι, όχι, ναι. Η Μαρία ζητήσε συγγνώμη.
3: Όχι.
4: Και εσύ τον έλεγε στην αρχή. Ηλίθιο.
1: Δεν είπα, σε είπα εγώ χαζό, ηλίθιο, Τόλι.
2: Δεν πειράζει,
3: το παραβλέπω. Όχι, εγώ δεν σα είπα τίποτα.
1: Πάμε, εμένα η πρώτη μου λέξη ήταν Τόλι mansplaining. Ήταν η πρώτη λέξη. Άκου να δει.
3: Εγώ το ήθελα να δοκιμάσω το καινούριο παιχνίδι, να ξέρει.
4: Λοιπόν, κορίτσια. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, δεν μπορώ να τα πατήσω μέσα στην θάλασσα γιατί είναι πράσινα γλιστερά.
1: Πράσινο.
4: Μαρία!
7: Δεν σε ακούω.
3: Δεν με ακούει όμως. Ναι, περίμενε ναι. λίγο. Δεν με ακούει. Κάτσε. Δεν με ακούει η κοπέλα.
1: Δεν φταίω εγώ. Δεν πειράζει.
3: Κάνε λίγο στην άκρη και μα. Περίμενε. Κάνε λίγο στην άκρη και μα.
7: Δεν έχει σήμα.
3: Δεν έχει
7: σήμα.
3: Δεν έχει σήμα.
7: Έχω κολλήσει στον δρόμο.
3: Δεν έχει
1: σήμα. Αν το κάνω. Πάμε άλλε δύο.
3: Άλλη μία ρε παιδιά.
1: Δεν έχει άλλη μία. Δεν πειράζει. Α είχε σήμα.
3: Δεν ακούει η κοπέλα. Δεν έχει σήμα.
1: Α είχε σήμα. Πάμε.
3: Εσύ Πινελόπη.
1: Γεια! Γεια! Κάποια. Έλα, πάμε να παίξουμε το λιμού. Τρία για φέρα εδώ. Πάμε να παίξουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει σήμα. Τι να κάνω εγώ φταίω που δικά.
3: Δεν ακούει η κοπέλα.
1: Τι να κάνω ρε Μαρία.
4: Εσύ τι διάλεξε.
1: Εσύ τι διάλεξε.
4: Καλά σου λέει.
3: Σουαπ.
1: Πάμε.
4: Και το πε και με ύφο κιόλα.
1: Πάμε το λίγο να πάμε. Μία να βρούμε. Τρία, δύο, ένα πάμε. Λοιπόν, το λιμού. Πώ να το πω. Η τέτοια, η Κλεοπάτρα τι ήτανε.
2: Θεά, αυτοκράτηρα. Ξέρω.
1: Ναι, αλλιώ το αυτοκράτηρα, όχι αυτοκράτηρα, αυτό που λέμε.
2: Βασίλισσα.
1: Μπράβο, τέλο!
3: Συγγνώμη, το Βασίλη.
1: Με το χαζό το Βασίλη! Με το χαζό το Βασίλη, χαζέμιλα! Με το χαζό το Βασίλη σε κέρδισα! Το παιδί με πατάει στα τέσσερα και κέρδισα.
4: Τόλη λέγεται το παιδί.
1: Ο Τόλη! Ο Τόλη! Το... Εδώ το βλέπει ο Τόλη. Με το χαζό σα κέρδισα.
3: Φταίω εγώ τώρα που είμαι.
1: Εγώ φταίω. Πήρα ό,τι πιο χάμε. Με αμοιβάδα έπαιξα και κέρδισα.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα, μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε! Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
1: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
2: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
3: Πες το και στους φίλους σου.
4: Μην είσαι μόνος.
3: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιον έχουμε?
2: Μαρία.
1: Μαράκι. Καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά.
1: Είσαι καλά. Ηλικία, επάγγελμα?
3: 26,
1: παιδοψυχολόγος. Πω, καλώς την να. Καλώς την να.
2: Μας χρειάζεσαι.
1: Πω, ποτέ έχεις τελειώσει?
3: Ναι.
1: Να σου πω, τελικά το πρόβλημα το έχουμε εμείς ή τα παιδιά μας?
3: Εσείς.
1: Είδες?
2: Εσείς. Και το είπε.
1: Άρα εμείς το πρόβλημα αυτό, γι' αυτό σου λέω, γιατί να δεις ότι είσαι λάθος. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς.
2: Θα τη βγάλεις
3: από πού το έχετε?
1: Ναι, από πού το έχετε? Από πού το έχουμε? Άρα, γιατί και εμείς παιδιά κάποιον είμαστε. Άρα το πρόβλημα είναι των παιδιών, όχι των γονιών.
2: Τι την είπες να την κάψεις τώρα?
1: Ρωτάω μια ψυχολόγια, λέω το πρόβλημα το έχουμε εμείς οι γονείς ή τα παιδιά?
2: Ναι.
1: Τα παιδιά. Μα και εμείς παιδιά κάποιον είμαστε. Άρα το πρόβλημα ξεκινάει τα παιδιά. Τα παιδιά φταίνε, όχι εμείς.
3: Ναι.
2: Έτσι πετάει ο γάιδαρος, πετάει.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, παιδοψυχολόγια μου. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις 3 επαγγέλματα με στολή, που έχουν στολή, και ξεκινάει το όνομα του επαγγέλματος από Α.
3: Αστυνομικό.
1: Μπράβο. Πες το.
4: Έλα.
1: Μπράβο, πες τα, σταματώ τους γέλες, τα βγάζω. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
4: Έχουμε Αράμ.
1: Αράμ.
5: Μ' ακούτε?
1: Έλα, αγόρι μου, Αράμ, καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
1: Από πού είσαι, αγόρι μου?
5: Καταγωγή Αρμενία.
1: Τα φιλιά μου στην Αρμενία όλοι. Το καλύτερο φαγητό, η καλύτερη κουζίνα. Η καλύτερη κουζίνα όλου του κόσμου. Λοιπόν, Αράμ, με τι ασχολείσαι?
5: Λοιπόν, είμαι τεχνίτης κοσμημάτων.
1: Τι,
2: τεχνίτης κοσμημάτων.
1: Άρα, μάσε το τηλέφωνο σου, έχω κάτι λίρες χρυσές, θέλω να τις λιώσουμε.
4: Τεχνίτης σου λέει, παιδί.
1: Ξέρει, ρε, ξέρουνε τώρα, άμα ξέρουν.
2: Θα κάνουν κοσμήματα, να σε κάνουν κοσμήματα.
1: Όχι, ρε, να για να τις νομιμοποιήσεις. Τα έχω ξαναπεί τώρα. Άμα έχεις λίρες και δεν τις έχεις με χαρτιά, τι πας στο μαρά μας.
4: Τι τις έχεις με χαρτιά?
1: Τη λίρα για να την πουλήσεις. Πρέπει να έχεις χαρτί. Άμα εσύ νομίζεις τις λίρες της γιαγιά σου, μπορεί να πάει να τις πουλήσεις. Έχεις τίτλο κτίσης.
2: Τι να έχω, τι τρίτη.
5: Φέρε τις λίρες και θα τα
1: βρούμε. Αράμ, αγόρι μου. Αράμ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος, πάμε.
1: Τρεις πόλεις της Ευρώπης από Α.
5: Αθήνα.
1: Μπράβο. Έλα ρε, Άμστερνταμ.
5: Αμβούργο,
1: Άμστερνταμ. Αχ, γαμώ το κρίμα. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Αφροδίτη.
1: Καλημέρα, Δεσποινής Αφροδίτη. Επάγγελμα και ηλικία?
6: Μαθηματικός 29.
1: Ωραία, εσύ Αφροδίτη, δεν είναι κρίμα τώρα. Νέο κορίτσι 29. Τι πήγες και πώς πας μαθηματικό? Να κάνεις τι, ωραία.
6: Είναι το μόνο που δεν θέλει και πολύ διάβασμα, οπότε...
2: Τα μαθηματικά, καλέ, το πιο δύσκολο.
1: Δεν θέλει διάβασμα, θέλει να έχεις ταλέντο το. Τα μαθηματικά, τα μαθηματικά είναι να λειτουργεί το μυαλό σου. Πώς να σου πω, τα μαθηματικά, ας πούμε εμένα δεν λειτουργεί καθόλου, δεν τα μπορούμε μαθηματικά. Αλλά αν το μυαλό σου λειτουργεί έτσι, είναι πολύ εύκολα τα μαθηματικά. Τα λέω στο Αφροδίτη.
6: Συμφωνώ
2: απόλυτα.
1: Ρίζα του 4.
6: Δεν άκουσα.
1: Ρίζα του 4.
6: 2.
4: Ερφάγε, εσύ πραγματικά. Ρίζα του 4, πήγε να πει.
2: Αυτό το ξέρω και εγώ που είμαι στα μαθηματικά.
4: Η ρίζα του 1530.
1: Σταμάτα, δεν είναι ο Χόκκινγκ.
2: Δεν είναι κομπιουτεράκι.
1: Ναι, πραγματικά σου λέω. 15 στην Τρίτη.
6: Καλά, περίμενε, από πού να ξέρω.
2: Ναι, παιδιά, πρέπει να κάνω του υπολογισμού.
1: Σιγά το 8. Πάμε, παιδιά. Με τι ασχολείσαι?
4: Δώρο.
6: Σε logistics δουλεύω και παράλληλα δουλεύω σε φροντιστήριο.
1: Ναι, εντάξει. Τι να είναι τώρα, μα είναι δύσκολη σχολή μου, ρε, τώρα για πολύ λίγα. Δηλαδή, αν δεν μπλεχτείς με fractals και τέτοια, δεν έχει.
2: Ναι,
1: ναι, ναι.
4: Πάντως οι μαθηματικοί βγάζουν καλά.
1: Τι βγάζουν καλά,
4: στα ιδιαίτερα.
1: Στην πείνα είναι.
4: Τι?
1: Στην πείνα είναι.
4: Η πιο ακριβή είναι η μαθηματική. Σε σχέση με τους φιλόλογους, παιδιά, η ακριβή.
2: Οι καθηγητές τώρα νομίζω δεν είναι.
1: Και τα ιδιαίτερα νομίζω είναι εύκολα.
6: Έχουν πέσει πολύ πλέον.
1: Δεν είναι να πέσουν. Παιδιά, αν δεν υπάρχει λεφτά στην κοινωνία, νομίζω υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν για ιδιαίτερα. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολλές. Άστα τώρα, Μίτσο, δεν είναι. Είναι θλίψη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις οίκους από το Χάρι Πότερ θέλω.
6: Πού να θυμάμαι τώρα?
1: Είσαι με τα καλά σου. Τώρα πιάνει και καινούργιο τέτοιο. Μα είναι δυνατόν τώρα και είσαι και μαθηματικός. Πάμε, παρακαλώ.
2: Με το Harry Potter.
4: Ναι. Έχουμε Γιάννη.
1: Γιάννη, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Van Driver 38.
1: Δεν σε ακούω, ρε αδερφέ. Αυτό το βράχνιασμα είναι η κακή ποιότητα σήματος.
7: Με συγχωρείς.
1: Ναι, έλα.
7: Van Driver, οδηγός Van 38.
1: Έλα, αγόρι μου, έλα. 38. Λοιπόν, βανάκι τουριστικό.
7: Όχι, μεταφορές κινητικά, σας δροσίζω.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να... Έχεις δουλίτσα τώρα, πρέπει να έχει πέσει δουλειά πολύ, ε.
7: Έχει πολύ, αλλά θα ακούω.
1: Τι να, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία... Τι να της του πω του άλλου τώρα εδώ πέρα, τι ερωτήσεις να δεις. Πες μου τρία αρχαία θέατρα.
7: Επίδαυρος.
1: Μπράβο.
7: Μπράβο μου!
4: Μπράβο σου!
1: Πάμε, επόμενο
2: παρακαλώ. Αντιγόνη.
1: Αντιγόνη.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Εσύ έχεις πάρει
8: και 50 συν, μικρό.
1: Τι λέει,
8: καθαρίστρια είμαι. 50 συν ηλικία, λέω.
1: Δεν είσαι, περίμενε, δεν είσαι
4: 50 χρονών.
1: Δεν είσαι 50 χρονών, ακούγεσαι πολύ μικρή. Εγώ ξέρεις
8: πάντα. Είμαι 50 συν, αλλά χαίρομαι που μου το λέτε.
1: Δεν έχει, η φωνή σου μοιάζει για 25 χρονών.
8: Α,
1: τι κρίμα όμως που να είσαι 50 τελικά.
8: Έλατε.
1: Τι να πω, παιδάκι μου, τι να πω. Οικογένεια, παιδάκια.
8: Έχω δύο αγόρια.
2: Συγγνώμη, την Τζέι Λο, στα 50 συν την έχεις δει, πως είναι. Στα καλύτερά της.
1: Αν οι φίλοι. Είσαι σαν τη Τζένιφερ Λόπες, φιλενάδα.
2: Ναι, παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Από ό,τι άκουσα, είσαι και καθαρίστρια που σημαίνει ότι γυμνάζεσαι. Μπορεί να είναι.
8: Αρκετά.
1: Και με δύο αγόρια. Μην έχει καλύτερο.
2: Δύο αγόρια.
1: Μην έχει καλύτερο.
8: Δύο αγόρια και έναν άντρα, τρεις άντρες στο σπίτι.
1: Θα έχει κάτι μπράτσα η φιλενάδα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
8: Έτσι λέω.
1: Θέλω να μου 50 χρονών. Ωραία, να σου βάλω τώρα, κάτσε να δω τώρα τι θα σου 50 χρονών. Τι να σου βάλω τώρα, ρε πουλάκι μου. Ωραία. Τρεις παραλίες στο Χανίον.
8: Ναι, καλά, και
4: έτσι. Φάνηκε.
2: Δεν ήταν εύκολο αυτό τώρα.
4: Αυτό είναι έπρεπε να τη βοήθησε την κοπέλα.
2: Μπράβο, τη βοήθησε πολύ.
1: Κρίμα. Θέλω να σου πω ότι έχει γράψει εδώ πέρα, έχει βάλει πολύ δύσκολο. Καλά, έκανε γιατί χθε είχαμε πάρα πολλά δώρα. Παιδιά, μην περιμένετε. Σήμερα δεν θα κερδίσει κανένα. Τώρα παίζουμε έτσι για να παίξουμε. Γιατί χθε πήρατε 5 δώρα. Άμα κερδίσει
2: κάποιο.

0: παρακαλώ. Είναι δυνατόν να απαντήσει, δεν το ξέρετε. Πάμε. Είπαμε, καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να προλάβει, να, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει.
1: Γιώργος.
0: Πάμε, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
2: 40, οδηγός.
0: Τρεις ταινίες με την Emma Stone. Γεια, και εσύ, καλά. Το ξέρεις, επόμενος.
3: Πάμε. Εδώ, ναι. Περίμενε, ο Χάρης.
0: Ο Χάρης, πάμε. Χάρη. Χάρη. Έλα, παιδιά, πάμε. Πάρτε τηλέφωνο. Μίτσο,
3: ο Χάρης είναι καλά. Χάρη.
1: Επίσης, επειδή βλέπω κάποια μηνύματα, όσοι έχετε φραγεί στα πενταψήφια, μην περιμένετε να σας έλθει μήνυμα για να παραλάβετε το δώρο σας.
0: Χάρη.
1: Πρέπει να στείλετε mail στο mail του σταθμού, παιδιά, όσοι έχετε φραγεί στα πενταψήφια.
0: Ναι, εντάξει, μετά θα παίρνω τηλέφωνο να μου στείλετε το δώρο. Ναι,
1: ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Να μυρίσω εγώ αν έχει φραγεί στα τέτοια.
1: Επειδή είναι πενταψήφιο το νούμερο που σας στέλνει το μήνυμα.
0: Και
1: έπαιρνε
0: ένα τηλέφωνο εδώ πέρα και βγήκα κάπου, ήταν. Λέει, βγήκε ο Λαμπρόπουλος προάλλες, λέει μια κοπέλα, λέει, δεν της είχαν δώσει το δώρο και την ξεφτύλει στον αέρα. Εγώ δεν, αυτό το έγραψε για κακό. Προφανώς το ξεφτύλησα.
1: Και το πήρε η κοπέλα το δώρο.
0: Και το πήρε και το ξεφτύλησα. Δηλαδή το έγραψε, τι θα μου κάνει τη μούρη κρέας. Αυτή είναι η δουλειά μου.
3: Κώστας.
0: Άκου, θα δεις ο άλλος μου κάνει τη μούρη κρέας. Έλα ρε. Ναι, παρακαλώ.
3: Κώστας.
0: Κώστα.
2: Γεια.
0: Έλα, ξύπνα. Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, πάμε λίγο ζωηράδα όμως. Καλημέρα, τώρα ξύπνησες. Έλα, λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
2: 36, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
0: Τρία τραγούδια του Ed Sheeran. Φυλάκια, φυλάκια. Έλα, δρόμο, ρε, παιδί, με δρόμο, ρε, κόμπρα. Επόμενο.
3: Ρε,
1: δεν του αφήνει να
0: προσπαθήσει. Ωραία, πάμε να κάνουμε το δικό σα. Πάμε, πάρε
1: Μαρία.
0: Πάμε. Υπήρχε ποιο ηλεκτρολόγο μηχανικό να ξέρει τρία τραγούδια.
1: Σούπε, κάτσε.
0: Τι κάτσε να βρει, κάτσε να ανοίξει το κινητό του. Πάμε. Ωραία, τώρα θα του αφήνω να δούμε τι θα καταλάβουμε. Πάμε. Έλα, πάμε, λέει Μαρία, ξύπνα.
3: Θωμά.
0: Εδώ. Πάμε, θα τον αφήσω. Θωμά. Έλα, πάμε. Θωμά.
3: Περίμενε, ρε παιδί.
0: Έλα,
3: ρε,
0: εσύ τώρα.
3: Έλα,
0: Θωμά.
3: Θωμά,
0: καλημέρα.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα,
2: καλημέρα.
0: Τι έγινε, ηλικία, επάγγελμα.
2: 34, ακτινοφυσικός.
0: Τι, αστροφυσικός.
2: Όχι, ακτινοφυσικός.
0: Ακτινοφυσικός.
3: Τι είναι ακτινοφυσικός.
0: Ναι, ναι. Ακτινοφυσικός είσαι σε μηχανήματα ιατρικά, είσαι.
2: Και σε αυτά.
0: Και σε
3: περίμενε,
0: αυτά.
3: Ακτινοφυσικός, τι διαφορά
0: τώρα, και Θωμά, τώρα
3: ακτινολόγος
0: πας να μας βγάλεις γκόμενες τώρα. Τι παπάπουλας, έλα εδώ. Τι διαφορά έχεις από το φυσικό τον απλό και εσείς ακτινοφυσικός.
2: Ασχολούνται.
0: Με τι ασχολούνται?
2: Με τις πνευβολίες, τα ιατρικά μηχανήματα, το που είπες, Φάνη.
0: Δεν έχεις ιδέα, αδερφέ, είσαι παπάντζας, ντελιβεράς είσαι. Λέγε τι δουλειά κάνεις.
2: Ακτινοφυσικός.
0: Και τι έχεις τελειώσει, βρε, ακτινοφυσικέ?
2: Είναι το πρώτο πτυχίο φυσικό και μετά κάνει μεταπτυχιακό
0: στην ιατρική
2: φυσική.
0: Στην ιατρική φυσική. Οι ακτίνες που μπήκανε. Ωραία. Πες μου τη γέφυρα Γουίνστον.
3: Τι του λες, παιδί?
0: Τη γέφυρα Γουίνστον, πες μου.
2: Τη γέφυρα Γουίνστον.
1: Τι είναι η γέφυρα Γουίνστον?
0: Γεια! Έλα ρε, παιδιά! Φυσικός και δεν ξέρει τη γέφυρα Γουίνστον. Έλα ρε, μας βρήκες.
3: Μα είναι ακτινοφυσικός.
0: Ακτίνο παπαρικός είναι. Άκου τη γέφυρα Γουίνστον. Σαν να του λέω, πες μου σε ένα μαθηματικό, πες μου το Πυθαγόριο θεώρημα. Έλα, δρόμο.
1: Τι είναι η γέφυρα Γουίνστον?
0: Άστο, Μίτσο, άστο τώρα. Έλα, εμένα βρήκατε. Ρε μαλακιστή, πραγματικά δεν θα με βγάλετε γκόμενα. Είστε με τα καλά, θα πουλήσετε παπά σε μένα. Δηλαδή, πα να πουλήσει τον άρχοντα τη παπάτσα παπά. Εγώ σα ξέρω τον έσω, ρε. Άκουρε ο άλλο ακτινοφυσικό. Ναι, ναι, πάμε, παρακαλώ.
1: Έχω Γιώργο.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Γιάννα.
0: Άκουρε τι γίνεται. Ιάκωβε, άκουρε. Αεροσυνοδό σε πούλμαν ο κύριο. Άκου να δει τι έγινε. Εμένα βρήκατε, ρε. Πάμε, ποιον έχουμε.
1: Γιάννα.
0: Γιάννα. Γιάννα. Γιάννα.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργο.
4: Γιώργος,
0: ναι. Γιάννα, ποιος είναι?
4: Γυναίκα. Από τον αρκό της γυναίκας μου, έτσι, η γυναίκα μου.
0: Έλα, εντάξει, η ηλικία, επάγγελμα.
4: 33, security.
0: Security σε τι φυλάς?
4: Εργοστάσιο.
0: Εργοστάσια φυλάς, Λοιπόν, τρία ονόματα.
4: Στο
0: Κοροπή. Πες μου. Εύκολη ερώτηση. Θα βάλω εύκολη ερώτηση. Τρία τραγούδια του Βασίλη Καρά.
4: Αχάριστη καλύπτησα.
0: Μπράβο. Το πιάνω δύο, το πιάνω δύο αυτά. Έλα, ρε, δρομοκαλείτε τώρα.
3: Γιώργο.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
5: 50 και τώρα είμαι άνεργος.
0: Δεν σε ακούμε και δεν σε ακούω καλά, αδερφέ.
3: 50
0: άνεργος.
5: 50 και είμαι άνεργος.
0: Σε ποιο τομέα άνεργος, σε ποιο τομέα είσαι άνεργος?
5: Τεχνικός είμαι.
0: Τι είσαι?
5: Τεχνικός, αλλά τώρα δεν δουλεύω. Τεχνικός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, έτοιμος.
0: Θέλω εύκολη ερώτηση. Πες μου.
5: Έχω.
0: Τρεις εκφράσεις που περιέχονταν τη λέξη στόμα.
5: Από το στόμα σου και στο θεό.
0: Μπράβο.
5: Μπουκιά. Όχι.
0: Πάμε άλλο ένα τελευταίο.
3: Ο Αλέξανδρος λέει φυσικός εδώ. Τη γέφυρα Γουίνστον πρώτη φορά την ακούω.
0: Παιδιά.
1: Ασταρτησίες λες.
3: Καλά. Ποιος
1: το έγραψε αυτό, κοιτάξτε.
0: Καλά. Παιδιά, είστε. Γράφτε στο Google, δεν είναι. Παιδιά, η γέφυρα Γουίνστον. Είναι.
1: Μια γέφυρα στο Γουίνστον.
0: Την κάναμε στο τέτοιο. Γέφυρα Γουίνστον. Ψάχνω να βρείτε τι είναι. Η γέφυρα Γουίνστον, παιδιά. Ακούστε, η γέφυρα Γουίνστον είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούταν παλιότερα για

0: μέτρηση της αντίστασης του κυκλώματος. Κατόπιν συγκρίζω αυτό. Το είχαμε στο σχολείο αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια, άλλο η γέφυρα Winston που ρώτησες και άλλο η γέφυρα Winston.
2: Έλα, έχω τον Αλέξανδρο που στο λέει που είναι φυσικό.
0: Winston, να το δω.
1: Εγώ Winston.
0: Εδώ το λέει. Winston. Ρε φίλε,
2: Winston. Έλα, είναι ο Αλέξανδρος που στο λέει.
1: Ή αλλιώς Winston.
0: Βρε Flintstone, σταμάτα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, τι είσαι, φυσικός είσαι, φίλε.
3: Φυσικός είμαι, ναι.
0: Τι είσαι, φυσικός.
2: Φυσικός.
0: Αστροφυσικός, ακτινοφυσικός, γιατί έχετε και βαθμίδες από ό,τι βλέπω, σαν τη Μασονία.
3: Και το φυσικός.
0: Ναι, η γέφυρα Winston δεν είναι κάτι που το κάναμε στο σχολείο, το κάναμε.
3: Αναγία με αυτά δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ μου. Το έψαξα στο ίντερνετ τώρα και είναι κάτι απαρχαιωμένα αυτά τα πράγματα.
0: Ρε φίλε, εγώ το 95.
2: Πού το έμαθες εσύ?
0: Το πήγα στο γυμνάσιο, κάναμε τη γέφυρα Winston.
2: Και εγώ πήγα γυμνάσιο, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα, είναι δυνατόν απαρχαιωμένα πράγματα.
2: Και είναι και η φυσική, ο ακτινοφυσικός, ο φυσικός.
0: Παιδιά, αυτά είναι αλφαβήτα, παιδιά, για τους φυσικούς.
1: Αλφαβήτα.
0: Βέβαια είναι αλφαβήτα για τους φυσικούς. Γεια σου φίλε, θα μας πεις για τη γέφυρα Winston. Άκουρε τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Είναι φυσικός που βγήκε αυτός.
0: Αυτός. Ναι. Αυτός στην καλύτερη να είναι σε σεκιουριτάς. Όχι ότι έχω κάτι με τους σεκιουριτάδες. Πιο πολλά ξέρουν τους σεκιουριτάδες από τους φυσικούς του σήμερα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παπατζές, αφήστε τα τώρα, ρε.
2: Μήπως την ξέρουν ως Winston.
1: Ναι. Ναι, αυτό γιατί ναι, Winston είναι.
0: Είσαι, ρε Μαρία, είσαι φυσικός. Και λέγεται γέφυρα Winston. Και σου λέω εγώ γέφυρα Winston. Δηλαδή τι, έπεσα από τα σύννεφα.
2: Λοιπόν. Εσύ που τα θυμάσαι πια όλα αυτά.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. Παλαιοθική εποχή, εντάξει, παιδιά. Έλα, παιδιά. Εντάξει,
2: παλαιοληθική, αλλά ισχύουν αυτά τώρα που έλεγε. Τίποτα. Να τα λέμε κι αυτά.
4: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου από

γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: The Murleg.
1: Murleg λέει τώρα. Θα μου βγάλεις το όνομα εσύ. Παιδιά, το ξέρετε ότι όλο και περισσότερα ζευγάρια πηγαίνουν σε σεξοθεραπευτή. Το ξέρετε αυτό?
2: Όχι. Εσύ λοιπόν, ξέρεις κάποιο ζευγάρι που έχει πάρει μαρέα σε... Δηλαδή τώρα...
1: Σε σύμβουλο γάμου. Ρε, σε σύμβουλο γάμου, ξέρω.
2: Σε σύμβουλο γάμου.
1: Ναι.
2: Έχεις κάποιον πολύ δικό σου,
1: παιδί μου? Ζευγαριού... Όχι πολύ δικό μου, όχι. Γιατί οι δικοί μου έχουν πάει σε θεραπευτές ξεχωριστά. Αλλά ξέρω ζευγάρια γνωστοί γνωστών που πηγαίνουν. Ναι, και με βάση τα ποσοστά, παιδιά, γιατί σας έχω ποσοστά και σας έχω και τι ρωτάνε το σεξοθεραπευτή, τα ζευγάρια που πηγαίνουν. Λοιπόν, σας έχω ποσοστά που πηγαίνουν. Δηλαδή, ένα στα πέντε ζευγάρια θα πάει οπωσδήποτε σε ειδικό για θέματα σχέσης ή σεξ, βεβαίως. Είναι το 20%.
2: Εσύ, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Ένα σύμβουλο σεξοζευγαριού, τι ρωτάει δηλαδή? Μπαίνω εγώ με την γυναίκα μου και λέμε τι που έχουμε χαθεί. Παίζουμε
1: πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σου πω τώρα τι ερωτήσει που κάνουν τα ζευγάρια, γιατί πα και λε: έχω ένα πρόβλημα. Και σου λέει: ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Είναι σαν να
1: πα
3: στον ασκητή, ρε παιδί μου, ή στη Χιρδάρη για παράδειγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ναι, στη Χιρδάρη.
3: Ή στον ασκητή.
2: Οκ, να τα λύσουμε.
1: Λοιπόν, μπορεί να πει.
2: Εσύ πάει που ξέρει πόσου κρίνει.
1: Του ξέρω καλέ. Έχουν πει τόσα πολλά πράγματα. Έχεις παρακολουθήσει
2: τον ασκητή, τον απάλια που βγαίνει.
1: Χιρδάρι. Μπαίνει και πιο μέσα στο θέμα του σεξουαλικού.
3: Κυριολεξία μπαίνει.
2: Δεν ξέρω τι. Λοιπόν. Την ξέρω ότι η γυναίκα, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει. Ναι,
1: ναι, και τα λέει έτσι όπως πρέπει τα λέει.
3: Μένα μου άρεσε πάρα πολύ Χιρδάρι.
1: Και έχουν ακούσει και πάρα πολύ κουλά πράγματα.
2: Εγώ αυτό που με τον ασκητή, ρε παιδιά, που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πώς κατάφερε να λέει τα πιο spicy πράγματα και να τα λέει χωρίς να φύγει κανέναν.
1: Αυτό, δεν θυμάσαι που είχε και εκπομπή?
2: Ναι,
1: πολύ,
2: ναι, ναι,
1: παλιά.
2: Ναι.
1: Να λείπουν τέτοιες εκπομπές.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς να καλέσει και τον κύριο ασκητή στην εκπομπή σου?
2: Ρε, εσύ, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
1: Δηλαδή, είναι... Γιατί, θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Γιατί, ρε, εσύ, είναι τόσο σοβαρός. Που τώρα ένας άνθρωπος που μου λέει τόσο σοβαρά για τέτοια θέματα, τι πλάκα να κάνει?
1: Είσαι καλά, προσαρμόζεται πάρα πολύ ωραία και έχει και πάρα πολύ χιούμορ.
2: Ναι.
1: Βεβαίως.
3: Πάνε όντως, είναι ωραίος καλεσμένος.
1: Και την Χιρδάρη να.
3: Έχει να σου πει πράγματα για ζευγάρια.
2: Εντάξει, θα την καλέσω.
1: Να σου πούνε και για επώνυμους όλα. Δεν θα σου ονοματίσουν.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Τέλος πάντων. Μπορεί να ρωτήσει ένα ζευγάρι κάποιες περίεργες ερωτήσεις που έχουν πει σε εξωθεραπευτές ότι πάνε τα ζευγάρια και τους κάνουν. Κάνουμε σεξ και εγώ σκέφτομαι να έχουμε ψωμί στο σπίτι. Χρειάζεται να το κοιτάξω, έχω κάποιο πρόβλημα. Και μέσα σε αυτό λέει ότι σε κάποιον άλλο μπορεί να έρθει στο μυαλό λίστα για σούπερ μάρκετ εκείνη την ώρα. Άλλοι ξεκινάνε με διάθεση και στη μέση λένε άντε να τελειώνουμε. Υπάρχει πρόβλημα με τη σχέση. Ναι, όταν ξεκινάς.
3: Εσύ φάνηκε το έχει αυτό ποτέ?
2: Ποιο? Με το ψωμί. Δεν τρώω ψωμί.
3: Ναι, παιδί μου, όχι να σκεφτεί τα τάνθαρκα, να σκεφτεί κάτι φαγητό, να σκεφτεί πότε θα τελειώσουμε, τι έχει να κάνει μετά, ότι έχει γεμάτη μέρα.
2: Σε ποιον δεν έχει τύχει εσύ, Μίτσο? Εννοείται αυτό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αλλά καμία φορά.
3: Το θεωρεί προβληματικό?
2: Όχι, εγώ το κάνω και εμένα.
1: Α, το κάνει και εμένα. Άλλοι πηγαίνουν στο εξωθεραπευτικό.
2: Το κάνω και εμένα για πολλού λόγου. Τώρα δεν μπορώ να του αναλύσω στον αέρα, αλλά το να σκεφτόμαστε πράγματα άσχετα εμεί οι άντρε με σκεμμένο λόγο το κάνουμε. Με σκεμμένο, δηλαδή να σκεφτόμε άσχετα πράγματα. Μη κουνιέ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι. Ναι, δηλαδή αυτό να θέλω να αποσπάσω το μυαλό μου για να.
1: Για να μπορέσει να αποδώσει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, ακριβώς. Για να μην σφίξει ο διαιτητής, καταλαβαίνεις. Έχω πέσει κάτω και κάνω τον τραυματία, καθυστερήσει που λέμε.
1: Α, κοίταξε τον πονηρό,
2: Μα
3: έχει πει σκέφτεται τη μάτια του και παλιά μα τα έχει πει.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό που έχει
2: πει. Δεν το κάνω. Όλοι το κάνουν αυτό τώρα. Όποιο πει δεν το κάνει, λέει ψέματα.
3: Εντάξει, εδώ πέρα λέμε για άλλο πράγμα όμω.
2: Ναι, θα σου πω.
3: Να σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή άλλο πράγμα.
2: Όχι, ρε παιδιά, τώρα να είμαι με τη γυναίκα μου και να σκέφτομαι ψωμιά και τυρόπιτε.
3: Δηλαδή, σαν δεν σου έχει τύχει ποτέ πάνω στον έρωτα. Πάντα, α πούμε, σκέφτεσαι αυτήν και τι ώρα περνά. Δεν σου έχει τύχει να φύγει το μυαλό σου.
2: Ρε, εσύ, να κάνεις.
1: Ρε, παιδί, μα άμα φεύγει συνέχεια το μυαλό σου, δεν γίνεται, ρε, εσύ.
2: Ρε, φίλε, είναι και που φεύγει το μυαλό σου, Ράμιτσο. Άμα φεύγει το μυαλό μου την ώρα του
3: στη δουλειά που έχει
2: πάνω, πάνω σε στιφάδο, ναι, είναι προβληματικό. Ναι.
1: Εσένα που το μυαλό σου σκέφτεται 500 πράγματα και φεύγει συνέχεια, αποκλείεται εκείνη την ώρα να μην έχει σκεφτεί κάτι κουλό. Δεν στόχο, δηλαδή. Ρε, εσύ, να
2: ναι, αλλά στιγμία, όχι να μου.
1: Δηλαδή, καλά, δεν πάμε να κάνει ανάλυση τώρα.
2: Αυτό, παιδιά, αυτά γίνονται στενίε τώρα. Μιλάτε στον κόσμο ψέματα.
1: Αν
2: το μυαλό μου είναι αλλού, δεν θα καταφέρω να μπω καν στο παιχνίδι. Έχει τύχει. Αν δεν καταλάβω, δηλαδή, αν το μυαλό έχω πρόβλημα με τη δουλειά και τέτοια, δεν θα πάω καν εκεί πέρα. Δηλαδή δεν θα μπω. Αλλά αυτό λέμε τώρα. Εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Να. Είναι Μαρία, πώς να σου πω τώρα. Έχεις δει κάτι παλιές χορτοκοπτικές μηχανές? Δεν παίρνουν μπροστά με τίποτα. Αλλά άμα πάρουν, τελείωσε. Δεν σβήνουν.
1: Α, έτσι το πράγμα.
2: Δηλαδή, Θέλει όμως να τραβήξει πολλές φορές τη μανιβέλα. Αλλά αν πάρει μπροστά, δηλαδή μου κάνει το σκάσμα.
1: Ναι, αλλά μας έπρεξε μέχρι να πάρει μπροστά, ρε Σιφάνη.
2: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, άμα είναι να περιμένουμε να περάσουμε τα χίλια μίρια μέχρι να πάρει μπροστά, δεν
2: θα τύχει και να μην οργώσει.
1: Εκεί λοιπόν πα στο σεξοθεραπευτή.
2: Όχι, που θα πάω.
1: Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει πρόβλημα ο σύντροφο.
2: Ποιο έχει πρόβλημα ο
1: σύντροφο.
2: Πρόβλημα θα έχει ο σύντροφο. Όχι, ρε.
1: Γιατί άμα είναι, λέω, πάω στο σεξοθεραπευτή και με πρίζει μέχρι να πάρει μπροστά.
2: Ακούστε, λοιπόν. Και το λέω στις φίλες μου.
1: Όπα.
2: Αν το αγόρι σας έχει, και μιλάμε για ηλικίες πάνω από 30-35 χρονών, έχει κάθε μέρα όρεξη, δύο πράγματα τέτοιο. Ή είναι σεξομανής ή παίρνει χάπια. Βοηθήματα.
1: Και...
2: Το φυσιολογικό σε έναν άντρα μετά τα 35 είναι μία να είναι εκεί, 10 να λείπει.
1: Τι λέτε, Φάνη.
2: Εγώ τι λέω. Εγώ
1: τι.
2: Ποιο βράζει το αίμα. Το φυσιολογικό είναι μία να είναι εκεί στα καθήκοντά του και 10 να μην καταφέρει. Αυτό είναι το κανονικό. Κάποιοι άλλοι που είναι όλο αυτό είναι.
1: Αυτό που λες τώρα είναι προβληματικό.
2: Προβληματικό είναι. Το φυσιολογικό είναι.
1: Στα 30-35 παιδί μου εκεί πέρα.
2: 35 και μετά 40.
3: 30 χρονών λένε ότι κάνουν το περισσότερο σεξ.
1: Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, δεν βράζει τώρα το αίμα στα 30 ετών. Όχι, κοίτα εδώ, έχει
2: ρίξει και δύο λουκάνικα μέσα να κάνει τέτοιο.
3: Είσαι άδικο τώρα.
2: Παιδιά, ακούσατε.
1: Σου μιλάει ο 30χρονο.
2: Μίτσος, εντάξει, αλλά θα να σου πω μετά τα δύο. Ρε εσύ, Μαρία.
3: Μετά
2: το λιοντάρι για να κυνηγήσει πρέπει να κοιμηθεί πρώτα. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Θέλει, αν είναι ένα 10, δηλαδή να σου πω εσύ. Εσείς τα κορίτσια, όταν βλέπετε κάτι και είναι συνέχεια εκεί, ναι. Να ξέρεις είναι ύποπτο. Το φυσιολογικό είναι μία έτσι, μία κουβέτσι. Μία έτσι,
1: αυτό θα ήταν ύποπτο, Φάνη μου, μετά τα 45.
2: Αλλά...
1: Θυμίζει τον εαυτό στα 35.
2: Τι?
1: Θυμίζει τον εαυτό σου. Στο
2: σήκα πριν 5 χρόνια, είναι μια χαρά. Εντάξει, ωραία, μετά τα 40. Ωραία, μην κλαίνετε.
1: Είναι τώρα 35, είναι
2: παιδιά,
1: πολύ.
2: Παιδιά, έχω φίλους φαρμακοποιούς τώρα και ξέρω ότι πάτε και αγοράζετε κάθε μέρα. Έχετε γονατίσει τα Σιάλης. Κολόμπες. Από τα 20 χρονών. Μην μου κουνιέστε, εγώ κάνω και λαμπρόπουλε. Γιατί εμείς κάποτε πηγαίναμε με ένα χυμομόσιον. Τι, και μην γελάς και εσύ, Λεωνίδα. Μου έχετε γίνει τώρα όλοι και καλά, πώς το λένε, πορνοστάρ. Με τι. Έλα,
1: τώρα. Όλοι αυτοί.
2: Βέβαια, έχω φίλο φαρμακοποιό και μου λέει ακριβώς τι γίνεται. 20-25 χρονών μέσα και πάνε και χαπακώνονται.
1: Καλά, αυτό δεν το. Αυτό έχω πορεία. Ναι. Άμα ξέρει κάποιο κορίτσι, το καταλαβαίνει αν ο άλλος έχει πάρει. Ή όχι, εγώ δεν θα το καταλάβαινα.
3: Λε, ρε Μαρία, που
1: γιατί είναι τόσο.
2: Ναι.
3: Τα κρατιούνται, λένε.
2: Αλλά εντάξει, βλέπουν και ότι ευχαριστιέται και η παρτένερ και λέει, ας τα πάρουμε.
1: Ναι.
3: Εσύ έχει δοκιμάσει ποτέ.
2: Μητσό. Δεν πρόλαβα να δοκιμάσω.
1: Τι είναι αυτό που προλαβαίνω.
2: Έκανα δύο παιδιά. Δεν πρόλαβα να δοκιμάσω.
1: Γιατί μόλι θα δοκιμάζαμε, έχει κάποιο πρόβλημα ή άμα έχει άγχος.
2: Εμάς, παιδιά, στα νιάτα μας δεν υπήρχαν αυτά. Αυτά είναι τα τελευταία χρόνια. Τις εποχές που εμείς.
1: Τι στα νιάτα σας υπάρχουν εδώ πέρα και πόσο, 10 χρόνια.
2: Εμάς, παιδιά, στα νιάτα μας, ακούσατε. Είχε βγει το Viagra τότε. Το οποίο σκέψου τότε βγαίνανε και κάποια δημοσιεύματα ότι κάποιοι είχαν πάθει ένα κοπή καρδιάς και τα φοβόμασταν. Τα φοβόμασταν πολύ. Ας πούνε τα παιδιά εδώ πέρα. Εμείς τα φοβόμασταν πολύ αυτά. Γιατί βγαίνανε τότε, είχαν πρωτοβγεί τα φάρμακα αυτά.
1: Ναι.
2: Και φοβόμασταν γιατί βγαίνανε άρθρα ότι έπαθε καρδιά ο τάδε, τον πήρανε σηκωτό, το τέτοιο. Και τα φοβόμασταν. Τώρα από ό,τι μαθαίνω γύρω-γύρω, καταρχήν έχουν βγει χιλιάδες. Είναι άφοβα. Ξέρεις, τα παίρνει ο καθένας. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που έπαιρνες και τα παίρνεις στο περίπτερο. Αν λέω βλακίες, πείτε μου στα μηνύματα. Ότι τέλη 2000 ήταν τα Viagra τότε που βγαίνανε. Τώρα που το έχω καλά, γίνεται χαμός.
1: Ναι, λέει, παίρνουν
3: γιατί τα παίρνουν και έτσι για τη φάση.
1: Παίρνουν, λέει, γιατί έχουν και ψυχολογικό. Φοβούνται ή έχουν άγχος. Καταλαβαίνεις.
2: Ναι, εμείς δεν είχαμε άγχος και ψυχολογικό. Δεν είχαμε εμείς άγχος.
1: Όπα, κοίτα ο
2: Σοφοκλής. Δεν έχουμε εξεπτυλιστεί εμείς.
1: Κοίτα ο Σοφοκλής, εγώ είμαι 50 χρονών και δεν έχω πάρει τίποτα. Και άμα θέλει μέρα παραμέρα είμαι μέσα. Παιδιά, είναι να το έχεις μέσα σου, εγώ πιστεύω.
2: Εγώ το ξαναπεί. Εγώ πιστεύω, άντρας ο οποίος θέλει σεξ μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα, είναι δύο πράγματα. Είναι αργόσχολος, δεν έχει τι να κάνει στη ζωή του, είναι τεμπέλης, ή είναι ερωτευμένος και είναι στα πρώτα στάδια της σχέσης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εγώ ξέρω άτομο.
2: Ούτε κάτι βοσκή πάνω σε κάτι βουνά δεν κάνουν κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω άτομο εντάξει, ναι. Που είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι και στέλεχος. Θέλω να σου πω ότι έχει πολύ ευθύνη η δουλειά του.
2: Ναι.
1: Και είναι εκεί, όπως ο Σοφοκλής.
2: Αυτός είναι. Εντάξει, άμα είναι νυφωμανής, εντάξει, λογικό.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
2: Μια χαρά είναι. Άμα θέλει κάθε μέρα. Άμα θέλει κάθε μέρα.
1: Θέλω να σου πω ότι έχει πολύ όρεξη, επειδή αν δεν θέλει κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Δεν είναι, δηλαδή μια χαρά. Ο Σοφοκλής.
2: Εσύ κάτι που το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ωραία, άντε
1: και αυτό.
2: Το έχει μάθει. Από πού το έχει μάθει, από τη σχέση του?
1: Τώρα δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά το έχω μάθει. Είναι έγκυρο, αλλιώ δεν θα το έλεγα.
2: Ναι, εντάξει, ωραία. Μόνο και μόνο που το έχει μάθει είναι περίεργο. Όχι για σένα και για τον ίδιο. Άρα αυτό το διαφημίζει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το
2: πάει με πολλέ και το. Πάει με πολλέ.
1: Όχι.
2: Τι όχι, πώ το πάει. Έχει πάει μαζί σου ή πάει με πολλέ.
1: Όχι, δεν συμφάνει.
2: Όχι, το ένα, όχι το άλλο.
1: Απλά πολλέ φορέ δεν μπορεί ο σύντροφο ή ο σύντροφο να.
2: Είσαι ένα καλά σου.
1: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι όπως ο Σοφοκλής που είναι 50 χρονών και μέρα παραμέρα μπορεί χωρίς να έχει ούτε πρόβλημα σεξομανίας ούτε να παίρνει κάτι, υπάρχουν και άλλοι.
2: Εντάξει.
1: Και ας μην είναι εισοδηματίες.
2: Εντάξει, Μαρία, τώρα αυτά τα κουτσοπολιά δεν ξέρω που τα βλέπεις εσύ.
1: Βρε παιδί, μάζεσαι από τα κουτσοπολιά εδώ πέρα, βλέπεις τι γίνεται.
2: Είναι θηλυπρέπεια να κάνεις κάθε μέρα σεξ? Είναι θηλυπρέπεια όντως να κάνει κάθε μέρα σεξ?
3: Είναι θελυπρέπεια, μάλιστα. Σμίωσε το.
1: Α, ναι. Το είπε ο Λευτέρης, εντάξει. Και υπάρχουν λέει και μαρμελάδες αντί για τα διάφορα αυτά. Τώρα... Ειδικές μαρμελάδες από σεξ όπου που δεν υπάρχει πρόβλημα με το χαπάκι.
2: Όπως Σοφοκλής, το θέμα είναι να είσαι ερωτευμένος. Είναι θελυπρέπεια να είσαι ερωτευμένος?
1: Άντε πάλι τώρα.
2: Λοιπόν, συνέχισε.
1: Λοιπόν, και παιδιά, κάποιος άλλος λέει, άμα σου βάλουν λέει, δίπλα σου μια 25, θα σου πω εγώ, Φάνη, λέει, κάθε μέρα θα θέλεις. Παιδιά, δεν είναι μόνο έτσι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τη γυναίκα, με το attitude.
2: Και έχουν βγει όλοι οι μαμιάδες και στέλνουν μηνύματα. Εγώ με τη γυναίκα μου. Ρε, είναι ψεύτες. Ρε, ακόμα
1: δεν είναι. Συμφάνει, ο κόσμος κάνει σεξ.
2: Είναι ψεύτες. Είναι άνεργος. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Και το σεξ είναι συνυφασμένο με την ανεργία. Και εγώ όταν ήμουν φοιτητής, ναι, κάθε μέρα σεξ κάναμε. Δεν είχαμε να κάνουμε άλλο.
1: Κοίτα εδώ, είναι παντρεμένος με τη γυναίκα του 10 χρόνια, σου λέει και κάνει.
2: Τι δουλειά κάνεις, φίλε, γιατί δουλειά κάνεις? Αυτό το βγάλω στο
1: μέλλον. Και σου λέει, αν δεν το ποτίσει εσύ το λουλούδι, θα το ποτίσει άλλο.
2: Έλα, ποτίσε το που θες.
1: Σιγά εσύ, χαλάρε.
2: Τι να ποτίσει, ρε.
1: Πρέπει να ικανοποιείται το λουλούδι. Έχει δίκιο τώρα αυτό που το έγραψε.
2: Τι να ποτίσει, τι να ποτίσει.
1: Σου λέει, αν δεν το ποτίσει το λουλούδι, θα το ποτίσει άλλο. Θα πάει μάλλον.
3: Τη Γεωργία είναι.
2: Α, τι γυναίκα μου.
1: Ρε, παιδί μου, μια γυναίκα σου λέει. Μια γυναίκα, αν δεν την ποτίσει.
2: Εγώ τη γυναίκα μου δεν την βλέπω ούτε σαν λουλούδι, ούτε σαν φυτό, σαν τίποτα.
3: Έτσι, Φανούλη.
2: Σου λέει τώρα, εσύ άμα αυτά τα λουλούδια και αυτά τα λε για να ρίξει κόμμα.
1: Σου λέει γενικά για τη γυναίκα, ρε παιδί μου, ότι αν είσαι με μια γυναίκα και δεν τη φροντίσει.
2: Φροντίσει, φωνώ.
1: Λοιπόν, η γυναίκα. Θα πάει κάπου αλλού και όσο κάνεις, τόσο περισσότερο θέλεις. Άμα δεν κάνεις, το ξεχνάς. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Λοιπόν, μαραγκή, να φύγεις, να πας αλλού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν με θες για το κορμί μου, μην είσαι εδώ πέρα. Θες, κυρία μου, να πάμε από τη σύση αλλού? Με τα χαράς και πάλι, φίλοι. Θες να πάμε από τη σύση? Δρόμο! Δρόμο, πήγαινε ποτίσου όπου θες. Τι μα μιλήσει, θα πάει να ποτιστεί? Να πάει να ποτιστεί. Ωραία, πήγαινε ποτίσου. Τέτοιο λάστιχο έξυπνο δεν θα ξαναβρει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν το κάνει, είναι το έξυπνο λάστιχο και κάθεται.
2: Ωραία, από μένα
1: έχει επαναπαυθεί στην εξυπνάδα του.
2: Από μένα είσαι ελεύθερο. Αρκεί να μου το πει.
1: Ωραία.
2: Όχι, ναι, από μένα.
1: Τόσο με θες δηλαδή που είσαι ελεύθερο.
2: Εσύ τόσο με θες που θα πάω από τη Θεσσαλού.
1: Μα εγώ σου λέω σε παρακαλώ, προσπαθώ να σε κάνω.
2: Να πα να ποτιστεί αλλού, κυρία μου. Να πα να ποτιστεί δρόμο αφού λοιπόν. Άρα για το σεξ με ήθελε τόσο καιρό.
1: Όχι, σε θέλει και για το σεξ.
2: Δεν μπορεί να με θέλει. Λοιπόν, σταμάτα να τα θες όλα. Εκεί είναι το πρόβλημα σου. Θα μάλα να θες όλα. Ή το κορμί μου θα έχεις, ή την ψυχή μου. Θες και τα δύο, κυρία μου. Δεν γίνεται να τα έχεις.
1: Μα δεν γίνεται, ρε
2: Σιμπάνη. Δεν γίνεται να τα έχεις. Ή θα διάλεξε.
1: Οι άνθρωποι έχουν ορμές.
2: Διάλεξε ή το πάνω ή το κάτω. Δεν μπορεί να ταξιδεύει τα δύο. Γιατί, μα από τη μία με θες. Ναι, ρε φίλε, γιατί από τη μία με θες φίλο να μου τα λες όλα, να μιλάμε σαν κολλητή, και από την άλλη μου θες και τσαλιμάκια. Δεν γίνεται. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να λειτουργήσει σε τέσσερα επίπεδα. Ή θα είμαστε φίλοι. Πού σε δικέ μου, τι βυζάρες είναι αυτές? Ένα, ή θα είμαστε. Ωρε φίλε! Καταλαβαίνετε, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Τι λες, ρε Σιφάνη.
2: Να λέμε και τα ψυχολογικά μας, να λέμε και αυτά και τα φίλε. Αυτά γίνονται στις
1: ταινίες. Ξέρεις τι είναι, οι σχέσεις. Οι σχέσεις είναι λίγο απ' όλα.
2: Ναι, γι' αυτό καταστρέφονται. Γι' αυτό πάνε παίρνουν όλη διαζύγια.
3: Τι βυζάρες αυτές,
2: ρε Νίκο. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοιο. Λοιπόν, ναι, καλά λέει ο φίλος, κατουράτε και λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Καλά, παιδιά, χαλαρώστε.
3: Ο Τάκης λέει: Είμαι 56 και κάθε μέρα 40 λεπτά.
2: 40 λεπτά.
1: 40 κιόλας.
2: Ναι, 40 λεπτά, 40 λεπτά στην τουαλέτα μόνος μου. 40 λεπτά στην τουαλέτα μόνος μου. Εντάξει. Ναι, επειδή μου αυτό να σου πω. Διάλεξε. Με θες για φίλο και έραστη.
1: Ρε Σιφάνη, συγγνώμη, θες να μου πεις δηλαδή ότι σε μια σχέση δεν μπορείς να κάνετε σεξ και να είσαστε και να περνάτε και καλά ταυτόχρονα?
3: Έχει δίκιο, Μαρία.
2: Όχι. Δεν το είπε. Δεν το είπε. Να περνά καλά, δεν το είπε.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, Μαράκη, η απάντηση είναι όχι. Ή θα έχεις σεξ ή θα έχεις κουβέντα. Διάλεξε.
1: Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Θέλω και σεξ και κουβέντα.
2: Κρίμα. Κρίμα. Γιατί δεν διαχωρίζεσαι, πλάκι μου. Πήγαινε να βρεις κάποιον να παντρευτείς. Να κάνεις παρέα και έλα, να κάνουμε μαζί σεξ.
1: Μα αυτό είναι το καλύτερο. Ποιο να μπορείς να περνάς καλά και να κάνεις
2: σεξ. Δεν
1: και
2: υπάρχει, Μαράκη, γι' αυτό χωρίζει ο κόσμος. Καταλάβατε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να είμαστε συνειδητοί στις επιλογές μας.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να με έχεις και κολλητό και να με έχεις κεραστή.
1: Τίποτα.
2: Ναι, γιατί
1: ή το ένα ή το άλλο.
2: Είναι
1: δηλαδή.
2: Δεν μπορεί, ρε. Δεν είναι βιολογικά, δεν μπορεί ο εγκέφαλος να συντονιστεί.
3: Πρόσεξε τώρα.
2: Δεν μπορεί να
3: λέει ο Κώστας, πολύ σημαντικό. 15 χρόνια με τη γυναίκα μου πέρασα μία διετία που δεν ήθελα με τίποτα. δύο χρόνια δεν ήθελε αυτός.
2: Ναι.
3: Τώρα λέει τα τελευταία χρόνια την πάω τείχο-τείχο.
2: Εντάξει, υπάρχουν τώρα. Εντάξει, άμα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και αυτά, εντάξει, ναι, γίνεται. Τώρα, επίσης, πρέπει να μάθω τα σεξουαλικά του Κώστα. Ότι πάει τείχο-τείχο τη γυναίκα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα τώρα. Τέτοια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ, ρε, μόλις. Δεν βλέπεις καμία γυναίκα δεν μιλάει. Βγαίνουν όλοι ψεύτες εδώ πέρα και τέτοιο.
1: Μίλησε. Με πολύ το κυριελέσιο το βαριέται και ο Θεός, λέει η Μαριάτζελα.
2: Εντάξει, οι γυναίκες δεν ασχολούνται με το σεξ.
3: Τι λες, Φάνη.
1: Τι λες,
3: Φάνη.
2: Εσύ το σεξ το θέλεις, το θες σαν κουλτούρα, επειδή είναι μόδα το σεξ. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, βέβαια τώρα δεν είναι.
1: Και τι θέλουν δηλαδή.
2: Τι
1: θέλουν οι γυναίκες.
2: Την ψυχή μας θέλετε εσείς. Το έχω ξαναπεί. Την ψυχή. Αυτό σου λέω, θες την ψυχή να μου φας. Εκεί είναι το διαφορά. Μας. Εσύ δεν θες το σεξ από μένα. Δεν θες, το σεξ το θέλεις για να είναι ένας μέσος να μου φας την ψυχή. Τα σηκώτια θέλετε να μας φάτε. Αυτό είναι εκείνο ο στόχος σας ο κύριος. Να μας ρουφήξει τα μέσα την ψυχή μας. Σαξ όλους που λέτε αυτό. Αυτό θέλετε. Απλά περνάει ένας τρόπος και το σεξ αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Πάντως ο Γιώργος εδώ σου λέει όλη μέρα δουλεύει, κάνει διάφορα και με τη γυναίκα το έχουν όλα αυτά. Είναι η καλύτερη μου φίλη και η πιο ερωτική μου σχέση. Πώς είναι που τα έχουν φτιάξει με τις καλύτερες τους φίλες?
2: Συγχαρητήρια, αδερφέ, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Άνοιξε μια σελίδα στο TikTok και βγαίνει να δίνει συμβουλές σε πιτσιρικάδες άμυαλους. Έλα ρε μαγάκα. Σε εμάς, αυτά τα ψέματα να τα πείτε στις γυναίκες σας και να τα πείτε σε αυτούς που λένε ψέματα. Και τώρα ένα κουτόχορτο. Εμάς βρήκατε, ρε.
1: Πες μου, πώς οι καλύτεροι φίλοι, πολλοί φίλοι, ναι, καταλήγουν πολύ, να πολύ παντρεύονται
2: δεν
1: μεταξύ
2: τους. Δεν ήταν ποτέ φίλοι, Μαρία. Δεν ήταν ποτέ φίλοι.
3: Πότε έλα και στιγμή.
2: Ναι, καλά. Δεν ήταν ποτέ. Είστε όλοι ψεύτε.
3: Η Αθηνά λέει: εγώ τρελαίνομαι για σεξ. Ορίστε.
2: Ναι, καλά κάνει. Ναι, καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ηρεμήστε και εσείς οι μαμιάδες όλοι, γι' αυτό έχετε φτάσει και έχετε γίνει τάραντι. Γιατί δεν παραδέχεστε την αλήθεια σας. Λοιπόν. Και πείτε με ένα κουλεξικό. Πάμε να παίξω, Μαρία. Πες τα εσύ που θες και σεξ τρομάρα. Σπάρτα, μέσα χρυστά.
1: Ρεζίφα, άσε μας.
2: Τι να θες σεξ, ρε, Μαρία.
1: Λοιπόν, παιδιά.
2: Καταρχήν, να ξέρεις τώρα ότι έρχεται και η ηλικία που θα σταματήσει να θες σεξ αναγκαστικά.
1: Φανεί να
2: δεν είναι κακό. Το έχουν βγει.
1: Το ξέρεις ότι
2: έχουν βγει γυναίκες δημόσια. Ναι, και το έχουν πει δημόσια.
1: Λένε ότι κάνουν το καλύτερο σεξ.
2: Και, ναι, αλλά προμοτάρουμε μόνο αυτές. Γιατί έχουν βγει και άλλες. Δηλαδή βγήκε πρόσφατα χαμηλούς ρυθμούς.
1: Ναι, θα κοιτάξουμε το θετικό. Γιατί να μην κοιτάξω το θετικό.
2: Γιατί το λες ρατσιστικό. Βγήκε πρόσφατα η Χριστίνα η παπά.
3: Καθόλου.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι. Άρα τι, εσύ γιατί γίνεσαι ρατσίστρια. Άρα γιατί ήταν.
1: Όχι, σου λέει, δεν σκέφτομαι.
2: Μην κάνεις τα δόντια σου έτσι, Πέτρο Φιλιππίδη, με το άνοιγμα μέσα που περνάει τρένο και σε βλέπω. Βλέπω το λαρυγκά σου, βλέπω τις αφιλίες σου μέσα από τα δόντια. Κάθε φορά σου μιλάω και μιλάω σε τρίτο πρόσωπο, βλέπω δύο κεφάλια. Βλέπω εσένα για μέσα τις αφιλίες σου, το ακουνιέται έτσι. Άι στο λύκο. Λοιπόν.
1: Έχω τόσο μεγάλο κοινό και δεν το είχα καταλάβει.
2: Μα τι είναι αυτό
1: το
2: πράγμα, σαν τασάκι έτοιμο να κουμπίσω πουρο είναι εκεί μέσα. Άι στο λύκο, πρωί-πρωί, πήγαινε κλείστα, βάλε μια τσιμετόπληθα μέσα εκεί.
1: Δεν θα μου δημιουργήσει ψυχολογικό μετά.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Το κοινό είναι μικρό, τόσο όσο.
2: Ναι, τόσο όσο. Κάτσε να κουμπίσει το χέρι.
1: Όπως θυμάσαι.
2: Μαλάκα, το ρίο αντίριο, το ρίο αντίριο. 1,5-20 ευρώ ταξίδια τώρα, δόντι άλλο.
1: Η κόρη του Μικ Τζάγκερ που είναι μοντέλο έχει κενό και είναι πάρα πολύ σεξ.
2: Μάντεψε κάτι, δεν είσαι η κόρη του Μικ Τζάγκερ.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
6: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: Είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κονάβια και να ζήσεις μαζί στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
12: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνει σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: σπάσετε.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να δω

0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί του στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
9: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιφάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
4: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα, μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
5: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
6: Music 892 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να
5: με αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά,
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το χωμάκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάβια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη.

0: Μην το χάσετε.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Music 892 7 Σεπτεμβρίου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει με
5: να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να πεθάνει!
0: Πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Για να στάνταρ ξυρίζει παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που

0: συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά,
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
6: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
16: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
17: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
18: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.

0: γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολόβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Music 892 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.
1: Utility with the body of course. Oh, utility with the body.

0: Αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Και
0: κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε να μην είναι διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας.

0: χάσετε.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου, Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
15: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
14: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: μοιάζει.
1: Black Coffee.
0: Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας.
1: Music 892.
0: Feel the music.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Έφερες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

0: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
1: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστροφή.

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να αγκαλιάζω δέντρα.
5: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να με πεθάνει.
0: Πρέπει
6: Γιάννη στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
16: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
17: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United,
2: hello. Hello, motherfuckers.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
13: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
14: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
15: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.

0: Είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κονάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.
1: You know, I want your money.

0: all the ladies. So.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
2: Music 892.
1: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάτα, κλείστε. Αντιχέσου, ρε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Να δω.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: nine brown eyes.
1: Μην αλλάξει.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα. Το φτιάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Your girl could never move like this.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Ακούγεσαι εδώ. Music. Music.
1: 8-9. I've seen the devil dance on set.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου